0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Λίγο φτιάχνει τη μέρα, κορδά μου, ωραίο.
0: 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα. Τις απαντήσεις οι παραγωγοί θα τις δίνουν.
0: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το μήμα μόρου λοιπόν είναι η παιδαγωγική αρχή, η οποία σημαίνει μη παρεμβατική παρατήρηση. Πώς διατηρείς την ψυχραιμία σου τώρα?
2: Κοίταξε, εγώ είχα μία φίλη και η άποψή της ήταν αυτή. Θυμάμαι λοιπόν όταν είχα πάει σπίτι της μία φορά
1: ένα
2: το μεσημέρι.
1: Παιδί.
2: Τι θα πει, το μήμα μόρου το κάνεις μόνο με δύο και τρία παιδιά?
1: Εντάξει, αν έχεις δύο παιδιά δεν παλεύετε.
2: Θέλω να σου
1: συνέχισε.
2: Πω λοιπόν ότι κάποια στιγμή πήγα σπίτι και το παιδί ήταν πάνω στο ψυγείο. Και της έλεγα, καλέ, θα χτυπήσει. Μου λέγε, θα χτυπήσει.
1: Εμένα τα νύφια μου, ας πούμε, τα οποία τσακώνουν τη συνέχεια. Γόρι, κορίτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ την αδερφή μου να είναι σε φάση. Δεραμίνα.
2: Ό,τι αντέχει ο καθένας.
1: Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.
2: Μήμα μόρι, μήμα μόρι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Λοιπόν, τι κοινό έχει το Λονδίνο με την Κυψέλη? Πάμε να δούμε. Ρογμές στους τοίχους, πόρτες που ξαφνικά δεν κλείνουν σωστά, παράθυρα που παραμορφώνονται και κτίρια που παρουσιάζουν καθίζηση. Μεγάλο μέρος του Λονδίνου είναι χτισμένο πάνω σε αργυλώδη εδάφη. Μοιάζει λίγο με τα νερά που υπάρχουν κάτω από την Κυψέλη. Αυτό δημιουργεί ένα σταθερό έδαφος και σιγά σιγά τα κτίρια είναι πολλά και αρχίζει και υπάρχουν καθίζηση.
2: Όταν χρησιμοποιείς τέτοιες λέξεις.
1: Ποια από όλα?
2: Σταθερό έδαφος, με εκθαμβώνει. Εκθαμβωνίζομαι.
1: Τι εννοείται?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το AI θα ξεκινήσει να ψωνίζει μόνο του με την κάρτα μας. Αυτό μας έλειπε.
2: Σου λέει ότι με τις κατάλληλες εντολές που θα παίρνει, αυτό θα ψάχνει να βρει την πιο φθηνή λύση. Σου ρίχνει αυτό το τυράκι.
1: Αυτό το και καλά, εγώ θα στο βρω φθηνότερα. Τέλος πάντων.
2: Αλλά εγώ είμαι καρμύρης. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω το AI τους κωδικούς για τις κάρτες μου.
1: Ας πούμε στα ρούχα δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα να βάλω το AI να ψωνίσει ρούχα. Στο σούπερ μάρκετ, άντε να βρω μια λογική. Οι μπατονέτες μου έχουν τελειώσει και το χαρτί υγείας εδώ και μία εβδομάδα δεν έχω πάει να πάρω.
2: Σήκω, πάρε τον ποπό σου και πήγαινε ψώνησε, Μαρή, που θες να βάλεις και να σου ψωνίσει το AI.
1: Σένα που σου δώσανε στο πανηγύρι το καλοκαίρι δεν μου δίνεις κανένα χαρτί υγείας.
2: Εγώ θα βγάλω μέχρι τα 60 μου θα έχω χαρτί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 νικητές.
1: Μάλλον κέρδισα από τα πιπρά.
2: Πρέπει να ελπίζουμε.
0: 7.000 ευρώ.
3: Πραγματικά φοβερό.
1: Δεν μπορώ, πανηγυρίσατε τόσο που με καλύψατε σε όλα.
0: 1.000 ευρώ το λεπτό κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 Kiss στο Breakfast Show. Ψάχνουμε τον 8ο νικητή. Για να σε βοηθήσουμε, καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η παραγωγή του 92,9 Kiss θα σου δίνουν την απάντηση σε μία από τις 10 ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Κάθε ώρα. Έτσι μπορείς να έχεις και τις 10 απαντήσεις. Συντονίσου και κέρδισε 1.000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό. Μόνο στον 92,9 Kiss.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
8: Sigi Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
0: 92,9.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
1: Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1889, ο Φουσατζίρο Γιαμαούτσι ίδρυσε την Nintendo στο Κιώτο, ως εταιρεία που κατασκεύαζε χειροποίητα χαρτιά Χαναφούντα. Τα video games ήρθαν σχεδόν έναν αιώνα αργότερα με τον Donkey Kong και τον Mario.
0: Το φάντασμα της όπερας γεννιέται. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1909, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το μυθιστόρημα του Gaston Leroux σε συνέχεια σε γαλλική εφημερίδα. Αργότερα έγινε το πιο επιτυχημένο musical στο West End.
1: Το 1949 γεννιέται ο Bruce Springsteen. Το αφεντικό, όπως αποκαλούν οι οπαδοί του, έχει κερδίσει 20 γκράμι, ένα Όσκαρ
0: και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ροκ μουσικούς της Αμερικής. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

0: φαντάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε? Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Φυσικά καλημέρα σε όσους έχετε ξυπνήσει έτσι γενναιόδωρα πρωί-πρωί. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου. Είμαι
1: η Ζωέ Πρέ.
0: Και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε και σήμερα την καλύτερη δυνατή παρέα σε αυτή τη μαυρίλα.
1: Καλέ, τι μαυρίλα είναι αυτή?
0: Τι μαυρίλα?
1: Καλέ, είναι μαύρα τα σύννεφα, φοβάμαι.
0: Σήμερα ουρανός είναι, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, και από ό,τι φαίνεται, θα τα πούμε και στον καιρό βέβαια, έτσι θα πάει η εβδομάδα όλη.
1: Κοιτάξτε, έξω από το παράθυρο πάντως είναι λες και ήρθε, δεν ξέρω τι.
0: Είναι φθινόπωρο και μ' αρέσει πολύ.
1: Για
0: είμαστε
1: μένα,
0: κάπου
1: καλή.
0: Έτσι βόρεια. Ωραία.
1: Είμαστε πάνω στην Αράχοβα, στο ιδιωτικό μας σαλέ.
0: Παιδιά, είχα πάρα πολύ καιρό να κοιμάμαι τόσο ωραία με αυτή τη δροσιά. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν, τα νέα σας, τι κάνετε? Έχετε φτιάξει καφεδάκι? Αν δεν έχετε φτιάξει, φτιάξτε να το πιούμε παρέα. Γιατί σας έχουμε ετοιμάσει και σήμερα εκπομπάρα.
1: Καταρχάς, θα μάθουμε τι αλλάζει τον ηλεκτρικό της Αθήνας.
0: Μπορείς να διαφωνείς και να πληρώνεσαι. Εγώ με τη ζωή θα είχα γίνει πλούσιος.
1: Πραγματικά. Τι είναι το Rust Out?
0: Αλλά μαθαίνουμε και πώς μπορούμε να έρθουμε κοντά με τον πρόεδρο Τραμπ. Ποιο
1: το ζητήσει?
0: Δεν έχει σημασία.
1: Να μια λύση σε κάτι που δεν ζήτησε ποτέ κανείς.
0: Ναι, συμφωνώ. Ας ξέρουμε πώς γίνεται.
1: Για να το αποφύγουμε.
0: Φυσικά 6942-929-929 το Viber της εκπομπής μας. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να μας λέτε ό,τι θέλετε. Πείτε μας ένα μυστικό σήμερα.
1: Ένα μυστικό ανώνυμα όμως.
0: Να πούμε μυστικά. Θέλετε να πούμε μυστικά?
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν τα μάθει κανείς.
1: Μόνο εμείς.
0: Ναι, μόνο εμείς εδώ. Λοιπόν, και πολλά άλλα.
1: Καλά, σε έχω ικανό να λες. Η Βαρβάρα μας έστειλε ότι στα παιδικά της χρόνια. Ποια Βαρβάρα είναι καλή? Κάπα, λέει το επίθετο.
0: Λοιπόν, μαζευτείτε σιγά σιγά γιατί ξεκινάμε.
1: Μπαγκαράγκα!

0: Είναι μόλις 6 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Καλημέρα, όμορφα μου πλάσματα. Σήμερα είναι Τεταρτούλα, λοιπόν. Είναι 23 Σεπτεμβρίου.
1: Η καμπούρα της εβδομάδας.
0: Έτσι. Και η Αθήνα ξυπνά με συννεφιά και μια θερμοκρασία έτσι γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι το πιο δροσερό πρωινό από τη Δευτέρα.
1: Δροσερό, όχι κρύο.
0: Εντάξει.
1: Δεν κάνει κρύο.
0: Δεν βγαίνεις με κοντομάνικο έξω.
1: Ναι, αλλά είναι δροσερό.
0: Να το πούμε
1: δροσίτσα
0: στον κόσμο. Ναι, δροσίτσα καλή, γενναιόδορη. Σταδιακά όμως ο ήλιος θα έρθει στην παρέα μας σιγά σιγά με στη διάρκεια της μέρας και με το μεσημέρι ο υδράριος θα φτάσει γύρω στους 22. Φτάσει, δεν φτάσει.
1: Παρίσι γίναμε.
0: Μάλιστα. Το βράδυ, καθαρός ουρανός και αισθητή δροσιά με τη θερμοκρασία να κατεβαίνει στους 15 και 16 βαθμούς Κελσίου.
1: Έβρεξε χθες μέσα στη μέρα αρκετά.
0: Έβρεξε και έφυγα από το σπίτι χωρίς ομπρέλα και έγινα. Κατσαρώσαν τα μαλλιά. Απ' την υγρασία.
1: Α! Λοιπόν, να σας πω αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είπα πού. Νομίζω το μάντεψε, το φαντάστηκες. Λοιπόν, να σας πω παιδιά ότι αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας έχουμε μια δυσκολία, εντάξει. Είναι η δισκαμψία του Κηφισού η καθημερινή. Έχει κίνηση λοιπόν στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Η κάθοδος εκεί ανάμεσα Περιστέρι και Γάλλιο έχει λίγη κινησούλα. Και στον κόμβο μεταμόρφωση έχουν αρχίσει λίγο τα πράγματα να δυσκολεύουν, όπως και στη λεωφόρο Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαρμαγκά.
0: Πάρτε το απόφαση ότι σε λίγο θα δυσκολέψουν για τα καλά. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε και να τα δούμε και να συμπαρασταθούμε σε όλους εσάς που θα ξεχυθείτε στους δρόμους να πάτε στις δουλειές σας. Γιατί εμείς ένα σκοπό έχουμε σήμερα, να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Λάουρα Νόντσε από ΝΕΚ θα ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss, λοιπόν, εδώ 7 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στα παιδιά στο Viber, θέλω να δώσω.
1: Μια γλυκιά καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας το Μίτσο που μας ακούει.
0: Σε όλα
1: και
0: τα παιδιά.
1: Και στα παιδάκια στο Viber.
0: Εδώ στην Τόνια, στην Ισιδώρα, στην Χριστίνα, στην Έλλη, στην Ιωάννα, στην Κατερίνα και στα μηνύματα που έρχονται τώρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, παιδιά, τώρα. Είναι μια έτσι πολύ σωστή ώρα αυτή η ώρα, το 7 και 11 πρώτα λεπτά. Εσείς τι βάζετε στο στόμα σας το πρωί? Όχι, ρωτάω.
1: Θέλεις να σου πω στην πραγματικότητα τι κάνω το πρωί που είναι λάθος?
0: Ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καπνίσω.
0: Τραγικό.
1: Πριν καν πλύνω τα δόντια.
0: Πώς το κάνεις αυτό? Ακόμα και όταν κάπνιζα, έπρεπε να πιω καφέ πρώτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς το κάνεις, ρε φίλε, με την
1: ξέρω,
0: κορατσίλα την πρωινή στο στόμα?
1: Έτσι, έτσι. Είναι πιο ωραία γεύση. Έχουν μαζευτεί τα βακτήρια στο στόμα όλο το βράδυ και θέλω να.
0: Λοιπόν,
1: το πρωινό το τσιγαράκι.
0: Άκου τώρα τι θα κάνεις. Θα κόψεις το τσιγάρο πρώτον και μετά θα βάζεις στο στόμα σου μια κουταλιά ελαιόλαδο το πρωί.
1: Ελαιόλαδο.
0: Βεβαίως. Αυτό λέγεται oil pulling.
1: Oil pulling, συγγνώμη, αυτό το έλεγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τι
1: που
0: μου
1: έπαιρνα το λάδι καρύδας και έκανα.
0: Μπράβο σου.
1: Ναι, δεν θυμάσαι που σου έλεγα.
0: Είναι μεγάλη τάση, σου λέει, τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στον κόσμο του wellness και συχνά συνδέεται με την έννοια του detox.
1: Φυσικά, detox.
0: Βέβαια, ωστόσο, μόνο καινούργια δεν είναι, αφού οι ρίζες βρίσκονται παλιά, στα πολύ παλιά χρόνια, που χρησιμοποιούσαν αυτά, και πιο παλιά ακόμα, που χρησιμοποιούσαν λάδια από καρύδα, από σισαμέλαια και από τέτοια. Το ελαιόλαδο, όμως, σου λέει, αποδείχθηκε ότι είναι το πιο υγιεινό από όλα. Και αυτό, λέει, το βάζεις στο στόμα, κάνεις γαργάρα, βάζεις τα δόντια ανάμεσα και αυτά, το φτύνεις μετά, δεν το τρως.
1: Φυσικά.
0: Και μετά αυτό πάει ανάμεσα στα ούλα και στα δόντια και εξουδετερώνει όλα τα βακτήρια.
1: Αχ, θα το ξανακάνω, γιατί εγώ το έκανα με λάδι καρύδας. Άμα μου λες τώρα ότι το λάδι.
0: Εσύ το έκανες για κάποιο λόγο με λάδι καρύδας?
1: Εγώ το έκανα γιατί το είδα στο TikTok, παιδάκι μου.
0: Α.
1: Είδα στο TikTok ότι άμα το κάνεις, έχεις όλη μέρα δροσερή ανάσα.
0: Μιλάμε για βαθιά γνώση. Χθες λέγαμε μην ακούτε το TikTok.
1: Αλήθεια
0: είναι. Εσύ είδες,
1: ναι,
0: το TikTok και το έκανες.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι δουλεύει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εσείς, λοιπόν, τι βάζετε στο στόμα σας πρωί-πρωί? Θέλουμε να μας πάρετε και να μας πείτε.
1: Εσύ εδώ τι βάζεις?
0: Εγώ την οδοντόβουρτσα και την οδοντόκρεμα. Το πρώτο πράγμα δεν
1: αντέχω. Όχι πρώτα καφέ.
0: Όχι.
1: Α, μάλιστα.
0: Όχι, θα πλύνω το στόμα μου πρώτα καλά και τη γλωσσίτσα όλα. Δεξιά-αριστερά από κάτω και μετά καφεδάκι, είναι έτσι να μου σχομυρίσει το στόμα.
1: Και τον ουρανίσκο σου πλένεις?
0: Φυσικά.
1: Εγώ.
0: Φυσικά. Λοιπόν, για καλέστε μας τώρα στο 210-80-50-000 και για να μας πείτε πρώτη καλημέρα, να μας πείτε και τι βάζετε στο στοματάκι σας το πρωί, έτσι να γαργαρίσει. Και δεν θα σας αφήσουμε έτσι, θα πάμε να σας γεμίσουμε και το στόμα κιόλας.
1: TGI Fridays, δωροεπιταγή 50 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε, αγαπημένα μου παιδιά, τις μπεργκεράρες που έχει, τα potato twisters, τα mozzarella sticks, τα dumplings. Έχει πολύ ωραία πράγματα.
0: 50 ευρώ είπαμε, γιατί 50 ευρώ θα γεμίσει για τα καλά το στόμα. Οπότε καλέστε τώρα 210-80-50-000 για να δούμε ποιο θα κερδίσει τη δωροεπιταγή του TGI Fridays.
1: Πάμε σε 90s Do Now επιτυχίες και Νταμιάνο David Next Summer.
0: Πού?
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: πες μου όταν θα σου σπάσει την καρδιά το επόμενο καλοκαίρι. Μας τραγουδάει ο Νταμιάνο Ντέιβιντ εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Συμπαθούμε, Νταμιάνο.
0: Και ίσως ήρθε η ώρα να πούμε...
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
1: Πρώτη καλημέρα λοιπόν, θα πούμε...
0: Άμα ζήσει ο Θεός.
1: Με τη Δήμητρα. Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εδώ στη δουλειά σας ακούγαμε και είπαμε να σας πάρουμε τηλέφωνο, να σας πούμε καλημέρα.
1: Και πολύ καλά κάνατε. Τι δουλειά κάνετε έτσι πρωινή?
2: Σε νοσοκομείο είμαστε.
1: Α, κορίτσι μου καλό, σπουδαία δουλειά κάνετε.
0: Τα φιλιά μας στο νοσοκομείο.
1: Τα φιλιά μας σε όλους εκεί.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Τι κάνετε, κορίτσια, αγόρια, πώς είστε εκεί?
4: Καλά, καλά, καλά είμαστε εδώ.
1: Εγώ θα τρελαθώ. Σε ποιο τομέα είστε εκεί τώρα, τι κάνετε εσείς? Παίρνετε αίμα, βλάζετε πάπιες, τι κάνετε?
2: Στο ακτινολογικό είμαστε.
1: Ακτινολογικό, πολύ ωραία και χρήσιμο επίσης. Λοιπόν.
0: Και τρομακτικό το ακτινολογικό.
1: Γιατί?
0: Γιατί σε βάζουν μέσα με αυτό το γυλεκάκι και βγαίνουν έξω και σου λένε τώρα βγάλ' τα πέρα μόνος σου. Πάντως, δεν το θέλω το γυλεκάκι, κυρία μου, είναι πολύ βαρύ, φοβάμαι.
1: Πάντως φιλενάδες εκεί πέρα και φίλοι, αν 7 και 20 ερχόμουν το πρωί να κάνω ακτίνες και ήμουν με τόσο χαμογελαστούς ανθρώπους, σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα.
2: Προσπαθούμε να το ξέρετε όλοι μας.
1: Μπράβο σας.
0: Φυσικά και είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε και δεν τραβάτε και λίγα.
1: Και ευχαριστούμε και για το διάλειμμα που κάνετε για να βγείτε στον αέρα της εκπομπής μας. Εμείς ανταυτού θα σας ανταμείψουμε γι' αυτό και θα σας στείλουμε να πάτε να φάτε στα TGI Fridays.
0: Για να πάτε να απολαύσετε τις μπεργκεράρες, τα potato twister σας και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουν τα TGI.
2: Εμείς να ξέρετε τώρα, εμείς πανηγυρίζουμε. Δεν το βλέπετε.
1: Να τα ακούσουμε λίγο. Είστε υπέροχες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: Κοσμοτικής Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Όνομα ζώφητο πράγμα θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Ερωτικής 92,9, αλλά...
1: Θα μάθουμε και τι αλλάζει στον ηλεκτρικό της Αθήνας.
0: Παρ' όλα αυτά συνεχίζετε να στέλνετε και τα μηνύματα σας στο Viber 6942-929-929 και μην πάτε πουθενά, φτιάξτε καφεδάκι και εδώ είμαστε.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Όχι απλώς Νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: 92,9.

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση εδώ στον Αερωτική 92,9 ακούμε μόλις και έρχεται σου λέει ρεκόρ όλων των εποχών στις ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό. Φοβερό.
1: Πήγες εσύ στο Παρίσι τώρα, χάλασε εκεί πέρα τα λεφτάκια τα ωραία στα ελληνικά σου για να φας λοιπόν τα κουοθόν ότι... και τα
0: κουοθόν. Ακριβώς. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων εκτός της χώρας, όπως επιβεβαιώνεται από την ανάλυση στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα όμως σου λέει, ενώ οι Έλληνες αφήνουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, σχετικά στοιχεία δείχνουν ότι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας, των τουριστών που έρχονται δηλαδή, θα καταγράψουν επίσης νέο ρεκόρ για τη φετινή χρονιά, στηρίζοντας για μια ακόμη φορά την ελληνική οικονομία.
1: Τι ωραία, αρεσί.
0: Ευτυχώς που έχουμε τον τουρισμό
1: αυτό.
0: Και ακόμα είμαστε όρθιοι.
1: Μα να σου πω κάτι. Όλοι αυτό κάνουμε, εντάξει τώρα. Γιατί στο εξωτερικό, ας πούμε, οι περισσότεροι το καλοκαίρι το περνάνε στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν με μένεις στην Αγγλία, θα πεις πού θα πάω να είναι έτσι λίγο πιο.
0: Γεγονός. Είμαστε ευλογημένη χώρα και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί, στο οποίο ονομάζεται Όνομα Ζώο Φυτό Πράγμα.
0: Έτσι ονομάζεται, ε.
1: Έτσι ονομάζεται.
0: Φοβερό.
1: Όχι,
0: φοβερό.
1: Είπα απλά να στο θυμίσω.
0: Με το γράμμα νι.
1: Με το γράμμα νι.
0: Όπως νυφίτσα.
1: Όπως νυφίτσα. Όπως νυχτερίδα.
0: Έτσι, μπράβο. Νυχτοπούλη.
1: Νυχτοπούλη.
0: 2-10-80-50.000 και προσέξτε τώρα. 80 ευρώ δωρεάν επιταγή.
1: Από τη Ζου Τσαμπανερία, παιδιά. Είναι άφηξη στην πλατεία Αγία Ειρήνη, σε ένα μαγικό χώρο που σου δίνει την ευκαιρία για ένα αξέχαστο δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.
0: Παιδιά, επίσης θέλω να σας πω, μην παραπονιέστε στο Viber ότι δεν βγαίνετε γραμμή. Οι γραμμές είναι πάρα πολλές και κάποιος από εσάς είναι λίγο πιο τυχερός προφανώς. Ολονών θα έρθει η σειρά. 2-10-80-50.000 λοιπόν, για να παίξουμε όνομα από όλο τη ζώφη το πράγμα με το γράμμα νι.

0: Τι έγινε, φτιάξατε καφεδάκι? Τον ευχαριστιέστε τον καφέ σας? Είδατε τη δροσούλα ωραία είχε έξω? Εδώ να είναι της του να επιτυχίες 92,9.
1: Στη Δραπετσόνα βρέχει, να ξέρεις, ενημερώθηκα από ακροάτρια της εκπομπής.
0: Και από το Λεμαίδα μας ήρθε μήνυμα, σου λέει 7 βαθμούς Κελσίου έχουν τώρα το πρωί.
1: Ζηλεύω.
0: 7 είναι σοβαρό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Δημητρούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Και στην Αθήνα εννοείται βρέχει.
0: Πού είσαι, σε ποια περιοχή?
3: Χαζοβρέχει. Βύρωνα, όρια Βύρωνα Παγκράτη. Και εδώ αρχίζει σιγά σιγά και ψυχαλίζει.
0: Και ψυχαλίζει.
1: Α, κοντά στην παλιά μου γειτονιά.
0: Ναι.
1: Εκεί πάνω, ψηλά εμένα.
0: Ποιος σε ρώτησε?
1: Δεν με ρώτησε κανείς, αλλά είναι παλιά μου γειτόνισσα.
0: Φανταστικά. Δημητρούλα, να πούμε τα δικά σου. Πες μας λοιπόν, τι θα κάνεις σήμερα το πρωί, πώς θα ξεκινήσει η μέρα σου?
3: Κοίταξε να δει. Σε λιγάκι θα ξεκινήσω το γιο μου.
0: Αχ,
3: θα πάω
0: είναι?
3: Στο σχολείο.
0: Πόσα είναι?
3: 12.30.
0: Η τάξη πάει. Γυμνάσιο,
3: πρώτη.
0: Α, πρώτη γυμνάσιο.
3: Μη ρωτάτε. Μη ρωτάτε, παιδιά.
1: Καλό κουράγιο θα ευχηθούμε.
3: Το έχω ανάγκη και νομίζω και όλες οι μανούλες που πάνε τα παιδιά τους πρώτοι, γιατί είναι σίγουρα μεγάλη αλλαγή.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μανούλες.
3: Ναι.
0: Να σου πω, το έχει πάρει με το μαλακό?
3: Όχι, βέβαια.
0: Όχι. Ωραία.
1: Μπαίνει στην εφηβεία τώρα, αλλάζει το σώμα, αλλάζει η χημεία του εγκεφάλου. Είναι περίεργη φάση τώρα να είσαι στα 12.30.
0: Να σου πω.
3: Έχουμε άλλα θέματα τώρα. Ναι, αυτά που είπε, ζωή μου, αυτά.
0: Εντάξει, όλα στο πρόγραμμα. Αλλά κοίτα να δει τώρα.
3: Όλα στο πρόγραμμα είναι, ναι.
0: Θα τον καλοπιάσουμε. Ζούτσαν πανερία, 80 ευρώ δώρο επιταγή. Να τον πάρει να πάτε να φάτε, να σκάσετε εκεί πέρα.
1: Καλή σιγά με το γιο. Έναν άνθρωπο πάρε μαζί σου να ξεσκάσει λιγάκι.
3: Πρώτα απ' όλα, παιδιά, δεν ακολουθεί. Ξεκινάω με τα βασικά.
0: Ούτε
3: δεν ακολουθεί από τώρα. Όχι.
1: Ντρέπομαι να με δούνε με τη μανούλα μου, γιατί είμαι ενήλικας πια.
3: Αυτό και επίσης το μισάωρο στα 3/4 που θα έχει τελειώσει, πάμε να φύγουμε.
0: Μάλιστα.
3: Είναι de facto τώρα αυτό. Δεν ευχαριστιέστε ποτέ, οπότε.
1: Φίλη σου θα πάρεις. Πάρε μια φίλη σου να ξεσκάσεις.
0: Κορίτσι μου, καλό. Πραγματικά αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πάμε να παίξουμε.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, με το γράμμα νι. Πώς λέμε Νίκος? Αυτό. Πάμε να είμαστε λίγο γρήγοροι να κερδίσουμε. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα πράγμα.
3: Νυχοκόπτης.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Ένα επάγγελμα.
1: Οδηγάει Νταλίκα.
0: Το κορίτσι του Ντόναλντ Ντακ.
3: Ντέζι.
1: Σε πιάνει λίγο πριν σε πάρει ο ύπνος.
0: Έχω μια.
3: Έχω μια, όχι ζαλιάδα. Νύχτα.
0: Ωραία. Ένα όνομα.
3: Νίκος.
1: Ένα ζώο.
3: Νύφιτσα.
0: Ένα φυτό.
3: Νούφαρο.
1: Σου φέρνει φαγητό, καφέ, γλυκό, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, είναι και με μηχανάκι.
3: Delivery.
1: Μια χώρα. Μια χώρα. Να μην πούμε και μια χώρα.
3: Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι!
3: Όχι, παιδιά, χώθηκα λίγο στην αρχή.
1: Να σου πω κάτι, Αργύρη. Δεν μπορώ. Θέλω να το δώσουμε, γιατί η μανούλα που έχει το 12χρονο αγόρι στο σπίτι πραγματικά χρειάζεται λίγη ξεκούραση.
0: Η ζωή αποφασίζει.
1: Εγώ
0: ζωή
1: αποφασίζει. Το παίρνω πάνω μου. Τόσο τσαμπανερία, 80 ευρώ δωρεάν επιταγή.
0: Οι γυναίκες κάνετε κουμάντο έτσι κι αλλιώς.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, κοριτσάρα μου. Να μας φιλήσει το γιο σου.
3: Εννοείται, παιδιά, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την καλημέρα μου.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 92,9 Kiss και το Viber εδώ πραγματικά έχει πάρει φωτιά και είναι μια πολύ καλή αφορμή. Έχουν έρθει σήμερα πάρα πολλά μηνύματα από τη Χαλκίδα, από την πατρίδα μου.
1: Αχ, τα φιλιά μας στην πατρίδα
0: και
1: σου.
0: Και θέλω με αυτή την αφορμή τα μηνύματα να πω καλημέρα στη Φιλίτσα, να πω καλημέρα στην Αναστασία, στη Σοφία. Θέλω με αυτή την αφορμή να πούμε ότι ο Kiss Χαλκίδας έχει ξεκινήσει ξανά και αναμεταδίδει το πρόγραμμα του Kiss. Ειδικά το Breakfast Show εμάς το πρωί και το Kiss Drive Time το απόγευμα.
1: Να μας ακούτε εκεί στη Χαλκίδα, σας αγαπάμε πολύ.
0: Αχ, εκεί ένα καφεδάκι τώρα στην παραλία, τι ωραία που θα ήταν.
1: Αχ, θα έχει και συννεφιά.
0: Πολύ.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, Αργύρη μου, θέλω να σου κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση. Όχι μόνο σε σένα, αλλά και στους ακροατές του 92,9 εκεί.
0: Για πες.
1: Στείλτε μας στο Viber 6942-929-929. Πόσο καιρό έχεις να μπεις στον ISAP?
0: Χρόνια.
1: Στον ηλεκτρικό.
0: Χρόνια. Όταν λέω χρόνια, δεν εννοώ 2, εννοώ 20.
1: Πώς τον θυμάσαι μέσα, πριν 20 χρόνια, ποια θυμάσαι να είναι η εμπειρία σου?
0: Θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι μύριζε λίγο. Θυμάμαι ότι ήταν μεγάλη εξυπηρέτηση το να πας Πειραιά ή να πας Κηφισιά από εμάς, σε εμάς, ειδικά που μέναμε κέντρο. Θυμάμαι ότι γενικά όταν έβγαινα από μέσα ένιωθα μία έτσι.
1: Ναι, ήθελες να πας να νυφτείς με τέτοιο. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται, Αργύρη μου. Σιγά σιγά αυτή η κλασική εικόνα που θυμόμαστε από τον ηλεκτρικό, αυτά τα φανταστικά βαγόνια που είναι από το 1983 που ξεκίνησαν να κυκλοφορούν.
0: Ωραία.
1: Θα αλλάξουν. Δεν θα αλλάξουν όμως, δεν θα αντικατασταθούν. Έχουν αρχίσει να αναβαθμίζονται σιγά σιγά, βαγόνι-βαγόνι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 70 βαγόνια σύνολο, ναι. 14 σειρμοί.
0: Ωραία.
1: Που σιγά σιγά σταδιακά θα μετατραπούν σε πιο εξελιγμένες τεχνολογίες βαγόνια.
0: Καιρός δεν ήτανε.
1: Καιρός ήτανε, ρε εσύ. Εντάξει, ήταν ένα ταξίδι στον χρόνο. Δηλαδή, το Πειραιάς και Φυσιά ήταν το time travel, το γνωστό για εμάς τους χρονοταξιδιώτες.
0: Και επιτέλους αναβαθμίζεται και το σύστημα κλιματισμού μέσα που οι άνθρωποι το καλοκαίρι ελάζανε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Κοίτα, είχε κλιματισμό, αλλά δεν ήταν κλιματισμό αυτό. Ήταν ένα αεράκι.
0: Δάπεδο σου λέει με νέα πλευρικά τυχώματα, ενώ έχουν αντικατασταθεί τα παράθυρα και τα καθίσματα και έχει εγκατασταθεί επίσης σύγχρονος φωτισμός LED, για να μην κουράζει τα ματάκια.
1: Τι ωραία, βρε παιδιά, άντε να δούμε τώρα.
0: Κύμα καθαριότητας. Και να αρωματίζει λίγο το χώρο, θα
1: πούμε. Και θα έχουν και κάμερες, κλειστό κυκλώμα καμερών μέσα στα βαγόνια, γιατί γίνονται διάφορα στον ISAP.
0: Πάντα γινόντουσαν στον ISAP και επίσης για να μην δαιμονοποιούμε τον ISAP της Ελλάδας μόνο, και στο εξωτερικό τα ίδια συναισθήματα έχουμε.
1: Αλήθεια είναι. Διάνο Φέρο, περντώνω εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Kiss
2: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: κολλημένο το ραδιόφωνο σας στους 92,9 Kiss και η αλήθεια είναι ότι ο Kiss είναι ο μόνος λόγος για να έχει ένα αυτοκίνητο ραδιόφωνο στις μέρες μας.
1: Εντελώς αντικειμενικά.
0: Εντελώς αντικειμενικά.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε αν μπορείς να διαφωνείς και να πληρώνεσαι.
0: Αλλά μαθαίνουμε και τι διέκοψε κηδεία στο Μενίδη.
1: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
0: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Κάλεο και Way Down We Go.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90s to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss. Δεν είναι 100.
3: Ούτε 200.
2: Δεν είναι 300.
3: Είναι 1000.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
5: Όπα, όπα, όπα, όπα! Τις απαντήσεις οι παραγωγοί θα τις δίνουν.
2: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss, όλες οι απαντήσεις στο πιάτο του σκουλ. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ακούτε εκεί σε 92,9 και η ώρα είναι ακριβώς 8. Εσείς μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ.
0: Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα φυσικά για τις πιο σημαντικές ιστορίες, μπορείτε να μπείτε στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, με συννεφιά ξεκινάει έτσι αυτή η Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου που είναι σήμερα στην Αθήνα. Αλλά όσο περνούν οι ώρες, ο ήλιος θα προσπαθήσει και μάλλον θα καταφέρει να μας δείξει λίγο τα μουτράκια του. Η θερμοκρασία έτσι από τους 17 βαθμούς Κελσίου το πρωί που τους νιώσαμε για τα καλά στο πετσάκι μας, θα αγγίξει γύρω το μεσημέρι εκεί γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα έχουμε ξαστεριά και αρκετή δροσιά και ένα ελαφρύ πανοφόρη, θα έλεγα πως δεν θα είναι υπερβολή, και μια ομπρελίτσα μαζί, γιατί θα βρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε αρκετές περιοχές της Αθήνας.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδάκια, τα πράγματα είναι δύσκολα στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κεφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον κόμβο μεταμόρφωσης, φουλ στην κίνηση. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι φτάνει. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας, η άνοδός της είναι στα μαύρα της τα χάλια, όπως και η κάθοδος, παιδιά μου. Η κάθοδος, στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει από το Μαρούσι και φτάνει μέχρι κάτω. Να σας πω επίσης ότι η Αρδιτού στο κέντρο και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι σε δύσκολη κατάσταση, όπως και η Φιλολάου.
0: Μάλιστα, και από τη μαυρίλα της ζωής για την κίνηση έξω, θα σας πάω έτσι σε πιο ευχάριστα πράγματα. Έχουμε αυξήσεις στο επίδομα θέρμανσης για την επόμενη σεζόν. Αυξάνεται, σου λέει, κατά και 25% με δικαιούχους σε ψυχρότερες περιοχές να λαμβάνουν ως και 300 ευρώ επιπλέον, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ. Το λίτρο και θα επεκταθεί η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση προωθεί οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως μορφής ενέργειας που χρησιμοποιούν, με έμφαση στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες λόγω κλιματικών συνθήκων.
1: Ξέρω ότι τραγουδάτε στο μπάνιο σας όλοι εσείς που ακούτε 92,9 Kiss. I'll be missing you by Puff Daddy. Μόνο εδώ θα τα ακούσετε αυτά, στο πιο 90's του Now ραδιόφωνο.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
5: Είστε καταπληκτικοί.
4: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
5: Περνάω υπέροχα.
2: With Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μόλις 6 λεπτά μετά τις 8, έτσι διανύοντας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, που αλλού φυσικά εδώ στον Kiss 92,9, και θα σας πάω τώρα κατευθείαν στο Μενίδη. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ένας άνθρωπος μας άφησε, τέλος πάντων, και γινόταν η κηδεία του. Εκεί, την Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, σε εκκλησία στο Μενίδη, κατά τη διάρκεια της κηδείας, λοιπόν, ένας άνδρας εισέβαλε στο ναό, λίγο ανήσυχος και λίγο γυμνός.
1: Πόσο λίγο γυμνός?
0: Πολύ γυμνός.
1: Ολόγυμνος.
0: Ολόγυμνος.
1: Σε βράκωτος.
0: Με το λιλί, όλο. Και κανονικά. Μπήκε λοιπόν δηλαδή γυμνός μες στο ναό, φωνάζοντας, και κινήθηκε απειλητικά προς το πλήθος. Γιατί ήταν και αγαπητός ο άνθρωπος, ο εκλοιπών. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με το 43χρονο να γρονθοκοπεί έναν επίτροπο που εκείνη την ώρα βοηθούσε στις διαδικασίες της κηδείας. Εύχομαι να μην έψαλνε, τουλάχιστον να κουβαλούσε τίποτα εκεί πέρα, ποιος ξέρει, καν κοράκι. Όπως είναι λογικό, φίλοι και συγγενείς του εκλειπώντος σοκαρίστηκαν από όσα γινόταν. Και μια γυναίκα λιποθύμησε κιόλας.
1: Άντε καλέ!
0: Ναι, ναι, ναι. Απομακρύνανε το 43χρονο, του δώσανε ρούχα του ανθρώπου να ντυθεί, γιατί αυτό, και του δώσαν και καφέ. Να συνέλθει.
1: Α, μάλλον ήταν ελιάρδο.
0: Να σου πω κάτι. Καφέ δεν είχε πιει. Μάλλον αυτό τον είχε βαλίσει. Η ακαφεΐνη.
1: Ναι, ήταν η νύσταζε και είχε νεύρα.
0: Ναι. Τελικά αποδείχτηκε ότι είχε πιει λίγο. Γι' αυτό καλό είναι το πρωί να πίνουμε καφέ, όχι αλκοόλ.
1: Γιατί μπορεί να καταλήξετε με το μπιζινούλι σας έξω σε καμιά κηδεία.
0: Παιδί μου, νηστικός, βαράει το αλκοόλ. Ο άνθρωπος δεν φταίει τώρα. Αν ήπια κατά λάθος, πήγε να πιει, ας πούμε, και ήπια δύο γουλιές παραπάνω. Είναι λογικό τώρα νηστικός να σε βαρέσει λίγο στο κεφάλι.
1: Να σου πω όμως κάτι. Τώρα τον ήξερε άραγε τον εκλεπών?
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Δεν πιστεύεις ότι δεν τον ήξερε?
0: Πιστεύω ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Πιστεύω ότι ήθελε να πάει στο καπηλιό και μπερδεύτηκε και μπήκε στην κηδεία. Γιατί εκεί όλα είναι ικανά. Λοιπόν, γενικότερα, αυτό που μαθαίνουμε από αυτή την ιστορία, το πρωί πίνουμε καφέ.
1: Αργύρι, γιατί με φαντάζομαι να το κάνω αυτό, αλλά χωρίς να έχω πιει, χωρίς να έχω καταναλώσει τίποτα το οποίο θα προκαλέσει αυτή την ανάγκη.
0: Εσύ, άμα πιεις μια γουλιά αλκοόλ, θα πέσεις λιπόθυμη. Δεν θα έχεις κουράγιο να πας σε εκκλησία και σε κηδείες.
1: Μάλιστα. Imagine Dragons και Enemy, πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στο Breakfast Show.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Armin Van Buren και είναι Out of Love εδώ στον 92,9 Kiss. Ταξιδεύουμε έτσι στο παρελθόν. Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, θυμάμαι, είχε γίνει χαμός. Έπαιζε παντού, παιδιά.
1: Γεγονός.
0: Και γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας το ξαναθυμίσουμε.
1: Λοιπόν, σου έχει τύχει ποτέ να νιώθεις ότι δεν έχεις έναν άνθρωπο να σου δώσει μια συμβουλή να βελτιωθείς?
0: Όχι, δεν το νιώθω, γιατί συνήθως όλοι θεωρούν ότι πρέπει να με συμβουλέψουν για να γίνω καλύτερος άνθρωπος.
1: Αυτή είναι η κατάρα, λοιπόν, του Αλεξάνδρ Μασκιούκ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ίδρυσε μία εφαρμογή, λοιπόν, αυτοβελτίωσης και μικρομάθησης που αξιοποιεί την τεχνογνωσία ειδικών, προσφέροντας σύντομα μαθήματα και εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οκ, μέχρι εδώ.
0: Άρα αυτός ήταν ο CEO της εταιρείας.
1: Μάλιστα. Εντάξει, μέχρι εδώ.
0: Φυσικά.
1: Πολύ ωραία. Ο ίδιος, λοιπόν, αφού εκτελεί χρέη διευθύνοντα συμβούλου, η εμπειρία του έχει διδάξει ότι οι CEOs πολύ συχνά δεν λαμβάνουν ειλικρινές feedback.
0: Φυσικά, καλέ, γιατί χαζί με να χάσω τη δουλειά μου? Ναι, κύριε CEO, είστε φανταστικός.
1: Είστε ο καλύτερος.
0: Μας κόψατε, κύριε CEO, από αυτή την εφαρμογή 500 ευρώ το μήνα. Εσείς να είστε καλά, η ψυχούλα σας.
1: Ο ίδιος, λοιπόν, η ανάληψη, λοιπόν, της ευθύνης του διευθύνοντος συμβούλου σε μια εταιρεία με ταχύτατη ανάπτυξη δημιούργησε ένα πρόβλημα που κανείς δεν είχε προβλέψει. Κανείς δεν ήταν υπεύθυνος να του υποδείξει πώς να βελτιωθεί. Και αυτό τον έτρωγε τον άνθρωπο.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλες τις εταιρείες όμως.
1: Αφού, λοιπόν, δεν μπορούσε να λάβει ειλικρινή πληροφόρηση με φυσικό τρόπο, αποφάσισε ότι έπρεπε να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα διασφάλιζε αυτή την ειλικρίνεια. Η πρόσληψη εργαζομένων που εκφράζουν ανοιχτά την άποψή τους, καθώς και την ένταξη ενός ατόμου στο διοικητικό συμβούλιο με ειδικό ρόλο να διαφωνεί μαζί του.
0: Να σου πω κάτι.
1: Θεός, πόσο μπροστά ο τύπος.
0: Είναι φανταστικό. Είναι μόνος τρόπος να εξελιχθείς όταν υπάρχει διαφωνία και διάλογος και σε normal πλαίσια. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα να ξεκατενιάζονται μέσα στο γραφείο.
1: Δεν το συζητώ, ρε παιδί μου. Αλλά
0: μόνο έτσι μπορείς να πας μπροστά και μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί και η εταιρεία σου.
1: Πιστεύω ότι αυτή η εταιρεία θα μας κυριαρχήσει όλους κάποια στιγμή, γιατί αυτός ο τύπος είναι πανέξυπνος. Κανένας δεν έχει το σθένος να παραδεχτεί ότι όντως μπορεί να γίνει καλύτερος, ειδικά οι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις.
0: Ναι, γιατί θεωρούν ότι είναι παντοδύναμοι.
1: Ναι, γι' αυτό και είναι εκεί.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ειδικά οι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις, τον βρίσκω συγκλονιστικό, χειροκροτώ.
0: Χειροκρότα λίγο να σε ακούσω. Μπράβο.

0: Καλημέρα όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Kiss 92,9. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Αλλά μαθαίνουμε και τι κάνουν 6 στους 10 Έλληνες.
0: Ζουμάκι, ζουμάκι, έχει, μην πάτε πουθενά.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Green Day και Boulevard of Broken Dreams.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Δεν είναι 100,
3: ούτε 200,
2: δεν είναι 300,
3: είναι 1000.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί, στο 92,9 Kiss.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss, όλες οι απαντήσεις... στο πιάτο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40%. Και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: 92,9 Kiss.

0: Περπατώ σε ένα μοναχικό δρόμο.
1: Νόμιζα θα έλεγες περπατώ εις το δάσος. Όταν ο Λύκος δεν είναι εδώ.
0: Ο Λύκος δυστυχώς είναι εδώ και με έχεις βερκώσει.
1: Λοιπόν, ο Λύκος είναι εδώ και εδώ στο Γκίσε 92,9 εννοώ. Και δυστυχώς τα νέα είναι στενάχωρα, όχι μόνο βέβαια για την Ελλάδα, γενικότερα για την Ευρώπη, αλλά για την Ελλάδα εννοείται ένα τσίκ παραπάνω.
0: Πάντα είναι λίγο πιο στενάχωρα τα πράγματα στην Ελλάδα.
1: Αχ, αυτή η αμηχανία. Πότε θα φύγει αυτή η αμηχανία όταν λέμε τέτοια θέματα? Πραγματικά δεν ξέρω πώς να τα. Τέλος πάντων. Με πιστωτικές κάρτες και δανεικά πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Έλληνες.
0: Ναι. Ως φαίνεται. Ναι. Πώς μου φαίνεται. Πραγματικό μου φαίνεται.
1: Τέλεια. Με δανεικά λοιπόν η πιστωτική κάρτα πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Έλληνες. Περισσότερο από ένα στους 3 έχουν αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή να καθυστερήσει. Και σχεδόν οι μισοί έχουν χρησιμοποιήσει το αγόρασε το τώρα, πλήρωσε το αργότερα. Έχει βγει μία έκθεση λοιπόν που είναι πανευρωπαϊκή. Και το πιο χαρακτηριστικό έβριμα αυτής της έκθεσης αφορά τους ίδιους λογαριασμούς. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση αυτή, το 60% των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι μέσα στους τελευταίους 6 μήνες δανείστηκε χρήματα ή χρησιμοποίησε πιστωτική κάρτα για να πληρώσει λογαριασμούς. Στην Ευρώπη αυτό το 60%, το αντίστοιχο είναι το 56%.
0: Όχι μεγάλη απόκληση, αλλά εντάξει.
1: Λίγο.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, τι να πούμε τώρα, η ζωή είναι μικρή. Άμα χρειαστεί να δανειστούμε, δανειζόμαστε. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και η καιρή είναι τρομακτική.
1: Να σου πω κάτι. Θέλω να ακούσω κάτι ωραίο τώρα. Θέλω να ακούσω κάτι ωραίο.
0: Unholy, ανίερο θα ακούσεις. Sam Smith και Kim Petras.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. Don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't

0: Είναι μια πολύ καλή ώρα λοιπόν τώρα για να τρέξετε κατευθείαν στο Instagram του Kiss92,9 να κάνετε follow προκαταβολικό, γιατί σας έχουμε διαγωνισμάρα, όπως και διαγωνισμάρες γενικότερα που τρέχουν στο Instagram του Kiss.
1: Αν μπείτε λοιπόν τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε μια δωροεπιταγή 600 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης. Γιατί η εταιρεία Κηρύτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές, παρακαλώ πάρα πολύ, επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950. Αν θέλετε να δείτε φυσικά τα έπιπλα, μπορείτε να μπείτε στο www.kiritsispavlaepiplo.gr και υπάρχουν καταστήματα στην Αθήνα, την Κηφισιά, τον Άλυμο και το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Είναι Τετάρτη. Την Παρασκευή θα βγει ο νικητής. Δεν έχετε πολύ χρόνο. Πηγαίνετε τώρα στο Instagram του Kiss λοιπόν, βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τα βήματα αφού κάνετε follow φυσικά, και μία δωρεπιταγή αξίας 600 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης την Παρασκευή θα ανακοινωθεί εδώ από το αγαπημένο σας Breakfast Show.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 23 Σεπτεμβρίου. Ακούτε φυσικά εκεί σε 92,9 και είναι μια καλή ώρα έτσι λίγο να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Όφου, όφου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απαντά στον μποϊκοτάζ των Αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων με δικό του κανάλι, παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
0: Νέα σύγκρουση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφαση των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να μποϊκοτάρουν δηλώσεις του Λευκού Οίκου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά με τη δημιουργία δικής του πλατφόρμας, την Trump TV.
2: Μάλιστα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, εντάξει, όχι ότι παλιά έλεγε και καλύτερα πράγματα, αλλά πλέον φαίνεται και φημολογείται και στο ίντερνετ. Δεν είναι καλά στα λογικά του πια.
0: Δηλαδή,
2: ναι, κάνει πάρα πολλές δηλώσεις, εκτός από τις ακραίες δηλώσεις που κάνει,
0: ναι,
2: τις γνωστές. Κάνει πάρα πολλές δηλώσεις για θέματα οι οποίες δεν βγάζουν κανένα απολύτως νόημα. Άμα βάλεις δηλαδή η σύνταξη, ας πούμε, της πρότασης, δεν βγάζει νόημα.
0: Τι εντύπωση μου κάνει, αφού όλα αυτά δεν τους τα γράφουν.
2: Αλλά είναι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Όχι, ενώ έχουν συμβούλους, τους γράφουν τους λόγους, τις δηλώσεις.
2: Έλα, μωρέ, που ο Τραμπ τώρα θα κάθεται να διαβάζει τις δηλώσεις.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας πρόεδρος της Αμερικής βγαίνει και λέει ότι του κατέβει από το κεφάλι.
2: Συγγνώμη, βλέπεις τον Ντόναλντ Τραμπ και λες, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι λέει ότι του κατέβει από το κεφάλι.
0: Πιστεύω ότι έχει συμβούλους που έχουν τα ίδια μυαλά με εκείνον, αυτό εννοώ.
2: Εκείνη
0: δεν
2: την
0: εννοώ
2: ώρα
0: ότι...
2: θεωρώ ότι το χάνει κάπως, δηλαδή σαν να το χάνει λιγάκι. Και λέει πράγματα τα οποία είναι, σαν να έχει το καταλόγιστο.
0: Anyway, η νέα υπηρεσία πάντως ξεκίνησε τη Δευτέρα το βράδυ και σύμφωνα με την κυβέρνηση θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο με παλιότερες σημαντικές στιγμές, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Η Trump TV μεταδίδει 24/7 ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο με κορυφαίες προηγούμενες στιγμές, ανακοινώσεις και τα τελευταία νέα από την κυβέρνηση, και έφτασε στη μεγάλη στιγμή για την τηλεόραση των Αμερικανών.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα.
0: Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση.
2: Αυτό, καλύτερα να βλέπω Bravo TV που έχει όλα τα reality μέσα. Περισσότερα πράγματα θα καταλάβω για την Αμερική από τώρα εδώ το κανάλι του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, και Μακεδονία TV που έχει όλες τις σειρές.
2: Το λατρεύω το Μακεδονία TV, το λατρεύω.
0: Ωραία.
2: Πολύ ωραία, λοιπόν.
0: Δεν έχουν στην Αμερική να βάλουν δορυφόρο.
2: Να βλέπουν το καφέ της χαράς και το Δελιγιάννη από το αναγωγείο.
0: Η πατατίνα έχει θυμώσει.
1: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Συνεχίζουμε εδώ στο Kiss 92,9 αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.400 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ και μπορείς τώρα να κατεβάσεις την εφαρμογή Livio και να κλείσεις γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Έρχεται τώρα το Viva La Vida από Coldplay και παιδιά μείνετε συντονισμένοι γιατί θέλω να σας πω πολλά για αυτό το τραγούδι.

0: Viva la vida από Coldplay. Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 και θέλω να σου πω, Αργύριο, ότι αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που έψαξα με σύνδεση στο ίντερνετ, στο σπίτι μου, στο YouTube, πρώτη φορά όταν ήμουν στο δημοτικό.
1: Έλα ρε, εσύ θυμάσαι ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που αναζήτησες?
0: Παιδάκι μου, με το που μπαίνει το ίντερνετ, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να μπω στο YouTube και να πατήσω Coldplay Viva La Vida για να δω το βίντεο κλιπ.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Και θέλω τώρα, με ορμόμενη από αυτό το τραγούδι, να σου πω ότι στο Λονδίνο έγινε κάτι για το οποίο ζηλεύω πάρα πολύ.
1: Τι έγινε?
0: Στην Trafalgar Square ήταν ένας πλανόδιος μουσικός, ο οποίος με την κιθαρίτσα του, ο Χάνι Τζούνι τον λένε τον άνθρωπο.
1: Που έχει και πάρα πολλούς εκεί, η αλήθεια είναι, και παντού γενικά στο εξωτερικό.
0: Ναι, ξεκίνησε να παίζει το τραγούδι των Coldplay, το Viva La Vida. Και θέλω να σου πω ότι ξαφνικά κάποιος τον τράβαγε βίντεο και ξαφνικά εμφανίζεται ο Chris Martin αυτοπροσώπος, ο τραγουδιστής των Coldplay, και τραγουδάει αυτό το τραγούδι και γίνεται αυτό, παιδιά.
1: Ωρε φίλε, στο δρόμο ανατρίχιασα.
0: Θέλω να σου πω ότι ο μουσικός δεν είχε καταλάβει ότι αυτός είναι ο Chris Martin στην αρχή. Πού να το πιστέψει κιόλας.
1: Δεν του θύμισε η φωνή τίποτα?
0: Του θύμισε, αλλά έπαθε φρίκα. Έχει και χορευτές μπροστά, άμα δείτε το βίντεο δηλαδή.
1: Μαζεύτηκε κόσμος αμέσως εκεί, έγινε χαμός. Και όταν το συνειδητοποίησε, πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτό το έχουν πολύ στο εξωτερικό, να ξέρεις. Πολύ γνωστοί καλλιτέχνες όταν βγαίνουν στους δρόμους ενισχύουν τους καλλιτέχνες του δρόμου. Είχε γίνει και με την Αντέλ αυτό κάποια στιγμή στο μετρό στην Αμερική.
0: Είναι φανταστικό.
1: Έχει γίνει με πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν κάποιος το καταγράφει και το δίνει στα social media, γίνεται χαμός και είναι και πολύ συγκινητικό.
0: Χαμός λοιπόν, παιδιά μου, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε τι είναι το Rust Out.
1: Αλλά και πού ξοδεύουν τα λεφτά τους ηλικιωμένοι. Όλα θα τα μάθουμε.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, με μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: 92,9 Kiss.
11: This is Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 23 Σεπτεμβρίου, ένα μόλις λεπτό μετά τις 9. Αυτό σημαίνει ότι μπήκαμε σίγουρα στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Δεν ξέρω καν αν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα σήμερα. Μια ματιά να ρίξετε έξω, τον βλέπετε τον καιρό. Δροσούλα,
1: δακρύζει μουνταμάρα. Ουρανός.
0: Δακρύζει, κοίτα τα τζάμια, δακρυσμένα είναι. Και από την υγρασία και από τις σταγόνες. Λοιπόν, φθινοπορεινό είναι σήμερα το πρωινό στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε με αρκετή δροσιά το πρωί, 17-18 βαθμούς Κελσίου. Από το μεσημέρι, εντάξει, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα φτάσει 22, βία 22. Γενικότερα σήμερα μία επιφύλαξη θα έχουμε, να έχουμε ομπρέλα μαζί μας, ζακετούλα. Παιδιά, αυτός ο καιρός τώρα είναι ο πιο επικίνδυνος.
1: Θα σου πω εγώ τι είναι το πιο επικίνδυνο.
0: Όχι, όχι, είναι επικίνδυνο να αρρωστήσουμε.
1: Αργύρη, αυτό που βλέπουν τα μάτια μου είναι σαν πίνακα σε... Τι να σου πω τώρα.
0: Και έχουν δει και έχουν δει τα μάτια σου.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος της Νίκαιας οριακά,
0: ναι,
1: μέχρι πάνω τον κόμμα Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Okay.
1: Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι και. Η Κηφισίας όλη είναι πίχτρα και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η κάθοδο της Μεσογείων είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η Λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος της Καλλιθέας,
0: ναι,
1: μέχρι το κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Η Αρδιτού άνοδο και κάθοδο είναι κατακόκκινη, όπως και η Βασιλής Σοφίας η άνοδός της είναι αδιαπέραστη, όπως και η Σταδίου, όπως και η, πώς λέγεται, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας η άνοδος.
0: Εντάξει, εντάξει, μην τους αγχώνουμε άλλο. Έχει κίνηση γενικότερα. Μην μου αγχώνεστε, εμείς είμαστε εδώ και ο Κις γενικότερα, ο Κις 92,9, για να σας κρατάει την καλύτερη παρέα. Δυναμώστε λοιπόν τώρα τη μουσικούλα σας και όλα θα πάνε καλά.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 6 λεπτά μετά τις 9 μόλις, έρχονται καταιγιστικά τα μηνύματα εδώ στο Kiss 92,9 στο Viber, από σας που είστε στο δρόμο έξω και μας λέτε για την κίνηση. Επιβεβαιώνετε αυτά που λέει η ζωή, αλλά μας επιβεβαιώνετε ότι είμαστε και καλύτερη παρέα σας.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όλα καλά.
1: Το λέει και η μαμά μου άλλωστε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση, Αργύρη μου.
0: Για πες.
1: Έχεις υπάρξει ποτέ σε δουλειά ή σε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο νιώθεις ότι οι δυνατότητές σου δεν αξιοποιούνται καταλλήλως, ότι η δημιουργικότητά σου είναι στα τάρταρα?
0: Φυσικά.
1: Ότι κάνεις κάθε μέρα το ίδιο πράγμα και δεν υπάρχει διέξοδος ή κάποια ανέλυξη?
0: Φυσικά. Απλά θέλω να σου πω ότι κάποιες φορές δεν είναι αντικειμενικό αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι μπορεί να έχουμε αυτή την αίσθηση, αλλά να μην ισχύει. Γιατί εμείς δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα. Ο άνθρωπος γενικά δεν ικανοποιείται με τίποτα και βαριέται πάρα πολύ εύκολα.
1: Κοίταξε να δεις, είχα μία φίλη στην παλιά μου δουλειά, η οποία ήθελε όσο πιο τυποποιημένη να είναι η δουλειά της να είναι. Δηλαδή, τι έχει να κάνει σήμερα? Να κόψει 4 τιμολόγια, να περάσει 4 παραστατικά, να κάνει αυτό.
0: Το ακούω.
1: Το ήθελε πάρα πολύ.
0: Άμα είναι ευτυχισμένη με αυτό, δεν έχω αντιλέγω.
1: Της πρόσφερε ψυχική ηρεμία και λέγει τι θέλω, να δουλέψω, να σκοτώ, να φύγω.
0: Εγώ δεν είμαι αυτό.
1: Ούτε εγώ είμαι αυτό. Εγώ θέλω να δώσω και το κάτι παραπάνω. Θέλω να υπολογίζουν τις δυνατότητές μου.
0: Εντάξει, δεν συμβαίνει πάντα, αλλά καλό είναι.
1: Τώρα λοιπόν, ερχόμαστε με ένα καινούριο όρο, το rust out. Όχι burnout, που είναι ότι έχω καεί από το στρες και από την υπερβολική δουλειά.
0: Rust out είναι το αντίθετο.
1: Rust out περιγράφει την επαγγελματική στασιμότητα και την έλλειψη πνευματικής διέγερσης, την οποία το βιώνουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι, αν και αποδίδουν, αισθάνονται ότι οι ικανότητές τους παραμένουν αναξιοποιητές.
0: Κακές εποχές αυτές τώρα για να έχεις αυτή την πολυτέλεια, γιατί θεωρείται πολυτέλεια αυτό το πράγμα, το να φύγεις από μια δουλειά που δεν θεωρείς ότι αξιοποιεί τις ικανότητές σου. Και χειροκροτώ επίσης, γιατί μου αρέσει να το κάνω, αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και το στένος να ακολουθήσουν το αίσθημα.
1: Ναι, δεν πονάει το χέρι όμως και το κόβεις. Πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα. Δηλαδή, οι οργανισμοί τι μπορούν να κάνουν για να αντιμετωπίσουν, Αργύρι μου, αυτό το ζήτημα? Επανασχεδιασμό των θέσεων εργασίας, έτσι ενισχύουν την αυτονομία και παρέχουν ευκαιρίες για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού. Γιατί είναι κρίμα να έχεις έναν άνθρωπο στο δυναμικό σου, ο οποίος πραγματικά μπορεί να σου κάνει τη δουλειά πολύ καλύτερη.
0: Συμφωνώ,
1: και πολύ πιο εύκολη.
0: Αλλά αν ένα εργασιακό περιβάλλον θεωρεί ότι τον εργαζόμενό του τον αξιοποιεί στο έπακρο που έχει ανάγκη το ίδιο εργασιακό περιβάλλον, το να νιώθει έτσι ο εργαζόμενος δεν το αφορά.
1: Μάλιστα. Λάθος είναι αυτό. Είναι λάθος. Αυτό, γι' αυτό το AI θα μας πάρει σε όλες τις δουλειές μέχρι και στους CEOs.
0: Γεγονός είναι αλήθεια και δυστυχώς θα το προλάβουμε.
1: Γιατί η διοίκηση φέρει σημαντική ευθύνη σε αυτά τα ζητήματα και έτσι. Καλό θα ήταν να μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και να την κάνουμε κι εμείς πιο εύκολη σε όλους.
0: Απευθύνεις κάπου συγκεκριμένα, θες να στείλουμε κάποιο μήνυμα?
1: Όχι, δεν απευθύνομαι κάπου συγκεκριμένα. Απλά σου λέω τώρα. Μιλάω σαν ευυπόληπτος πολίτης. Εγώ καθόλου δημιουργική δεν είμαι. Εδώ στον αέρα του 92,9. Πάμε να ακούσουμε David Guetta, Baby Rexha και I'm Good.
0: Okay.
2: His Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: είναι ένα βροχερό πρωινό, αλλά εδώ στον 92,9 Kiss we are feeling good, we are feeling all right.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, έχω φτιαχτεί πάρα πολύ με τον καιρό. Δηλαδή, γουστάρω πολύ φθινόπωρο τώρα.
0: Εγώ φουλ, θέλω να βγω στον μπαλκόνι και να ζωγραφίσω πάπια. Γιατί
1: θέλω
0: έχω να,
1: να
0: τελειώσω και μια πάπια.
1: Και να τρέχω στη βροχή.
0: Α, να σε αφήσω να γυρίσει μόνο σπίτι.
1: Εντάξει.
0: Και εκείνο να τρέχει από το Μαρούσι μέχρι να φτάσει στη δουλειά σου.
1: Και εσείς ξεκινάτε να τρέχετε, γιατί έρχεται Σακύρα, Σακύρα, ε.
0: Αυτή τη στιγμή, παιδιά μου καλά, πρέπει να μπείτε στο site του Kiss, kiss929.gr, γιατί ο 92.9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε λοιπόν στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, δεν πουλάει απλά πακέτα.
1: Η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες, όχι απλά ταξίδια. Ζήσε λοιπόν το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με ορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και Σακύρα, Σακύρα, έρχεται ένα ακόμα βήμα πιο κοντά σε εμάς.

0: Κάποιος
1: είναι...
0: να καλέσει το γιατρό, συγγνώμη.
1: Τρόμαξα. Γιατί με τρομάζεις κάθε φορά που βγαίνουμε στον
0: αέρα.
1: Το
0: λέει και τι φέρει, κάποιος να καλέσει το γιατρό.
1: Μα με δείχνεις κιόλας.
0: Πάντα σε δείχνω.
1: Γιατί.
0: Μου αρέσει να σε δείχνω.
1: Λοιπόν.
0: Πάει, τον τρόμαξα τώρα, ήμουν και σε κρίσιμη ηλικία, τελείωσε.
1: Ήμουνα σε κρίσιμη ηλικία, είχα ως σκοπό να σου αφήσω και κάποια πράγματα, ξέχνα το τώρα. Διαβάζω και τα νέα εδώ πέρα τώρα που λέγονται σκινκ.
0: Τι εννοεί, καινούριο... το σπίτι στην Κυψέλη είναι δικαιωματικά δικό μου.
1: Άκου τώρα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και εγώ θα την ακολουθήσω αυτή την τάση. Οπομένως, μην έχεις να περιμένεις τίποτα από μένα. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο καινούριο φαινόμενο στον τομέα των προσωπικών οικονομικών που έχει ονομαστεί skiing. Το οποίο σημαίνει ξοδεύω την κληρονομιά των παιδιών μου. Δηλαδή, σου λέει, έχω δουλέψει 800 χρόνια. Έρχεται η ώρα που νιώθω ότι σιγά σιγά τελειώνει το καντήλι μου. Θα τα φάω όλα και τα παιδιά μου να κάνουν τα δικά τους. Δουλεύω εγώ τόσα χρόνια για να μου τα φάνε τα παιδιά.
0: Πήγα να πω συμφωνώ, αλλά μετά θυμήθηκα ότι το σπίτι στην Κυψέλη είναι μία επένδυση η οποία θα με βοηθούσε να ανελιχθώ στην οικονομική κλίμακα.
1: Θα βάλω φωτιά και θα το κάψω προκειμένου να στα αφήσω.
0: Συγγνώμη, περίμενε, τι θα κάνεις εσύ δηλαδή στα γεράματα σε 2-3 χρόνια δηλαδή.
1: Τίποτα, θα φάω όλα μου τα λεφτά.
0: Πού θα τα φας?
1: Θα τα εκποιήσω, θα τα κάνω σε χαρτονομίσματα και θα ζήσω τη ζωάρα μου.
0: Πού θα τα φας?
1: Παντού. Στα ταξίδια, στα ψώνια, στα ρούχα, στα λούσα.
0: Χωρίς εμένα δεν πας για ψώνια και ταξίδια.
1: Θα κάνω λούσα.
0: Μόνος σου?
1: Μόνος μου.
0: Ωραία,
1: μου
0: να σε δω.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες σου λέει ότι ο αριθμός των ατόμων που αναμένουν να λάβουν κληρονομιά από τους γονείς μειώθηκε 20% από πέρυσι και σύμφωνα με μελέτη της Εταιρείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών αυτά τα ποσοστά ολοένα και μειώνονται κι άλλο, αγαπητοί. Δεν έχεις να περιμένεις τίποτα, θα τα φάω όλα μόνος μου.
0: Να σου πω κάτι.
1: Χράτσα χρούτσα.
0: Καλά θα πάθεις και άμα θέλεις μετά να πάμε κάπου ταξίδι, γιατί δεν μπορείς να συνεννοηθείς και δεν ξέρεις πού να πας δεξιά αριστερά. Ναι. Θα σου πω να πας μόνος σου, καρμύρι, να φας τα λεφτά σου μόνος σου.
1: Πληρώνω,
0: και
1: θα σε προσλάβω για να με πας.
0: Δεν είμαι για... πιστεύεις ότι με μια χούφτα κάστανα θα ξεπουληθώ έτσι? Κάντες δύο που έρχεται και χειμώνας.
1: Τι χούφτα κάστανα, κρουασάν στο σικουάδα σε τάισα.
0: Μετά, δεν με τάισες όμως, στην πραγματικότητα μόνη μου τα έφαγα και το δικό σου πήγα να φάω οριακά. Ντάνζα κουντούρο πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
6: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Εδώ στον Ερωτική 92,9 λοιπόν η διάθεση τρέχει σαν τρελή. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε αν η διάθεσή μας θα μείνει στα ύψη. Γιατί θα παρακολουθήσουμε τις προβλέψεις των ζωνδίων μας.
1: Άντε να δούμε τι θα πει η μαγική σφαίρα της μάγισσας που ορίζει τις ζωές μας. Η μάγισσα είσαι εσύ μάλλον.
0: Λοιπόν, θα σας πω τα ζώδια.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Dua Lipa και Training Season.
0: Εδώ η Ζαΐρα.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ, με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
2: 92,9.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, ακούμε Dua Lipa και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, ζωήτσα μου, ήξερες ότι το jet του Pablo Escobar έχει γίνει Airbnb?
2: Α, στο καλό.
0: Ξέρεις που είναι?
2: Πού είναι?
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ένα Boeing 727 το οποίο...
2: Α, δεν μπαίνω σε Boeing.
0: Δεν πετάει.
2: Α, ναι.
0: Το οποίο φημολογείται έντονα ότι ανήκει στο διαβόητο βαρόνο έτσι ναρκωτικών Pablo Escobar, έχει μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό κατάλημα Airbnb. Ωστόσο, η τοποθεσία του μπορεί να σε εκπλήξει. Δεν βρίσκεται στην Κολομβία.
2: Εκεί φανταζόμουν.
0: Ή σε κάποιο εξωτικό νησί, αλλά σε μια βιομηχανικότατη περιοχή στο Bristol της Αγγλίας.
2: Α, στη χώρα μου είναι το Pablo Escobar το οίκημα.
0: Το αεροσκάφος, γνωστό πλέον ως Pitcher, αγοράστηκε από τον επιχειρηματία Τζόνι Πάλμερ, ο οποίος. Πάλμερ, ξέρω κάποιον άλλον εγώ. Ο οποίος το μετέφερε εκεί και το ανακαίνισε πλήρως. Παρόλο που.
2: Ποιον Πάλμερ ξέρει. Λες και είναι ξαδερφός, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, εγώ ο Τασούλης κατάλαβε. Παρόλο λοιπόν που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ξεκαθάρισε πρόσφατα σε συνέντευξή του στο CNN Travel ότι η σύνδεση με τον Escobar ξεκίνησε ως μια ανεπιβεβαίωτη φήμη στο ίντερνετ που τελικά έγινε viral, η πολυτέλεια του αεροπλάνου παραμένει αντάξια ενός δισεκατομμυριούχου. Παροχές σου λέει που διαθέτει μέσα, διαθέτει εξωτερικό τζακούζ. Εξωτερικό.
2: Εξωτερικό, μέσα στο. Πού θα χωρέσει καλέ μέσα. Απ' έξω, παρκαρισμένο είναι, δεν πετάει. Το έχουν απ' έξω μια γούρνα, έχουν βάλει και λένε ότι έχει τζακούζ.
0: Διπλά υπνοδωμάτια με δικά τους μπάνια που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Η άτρακτος λέει είναι τοποθετημένη πάνω σε κοντέινερ, ενώ λειτουργούν κανονικά οι εσωτερικές σκάλες επιβίβασης. Τα φώτα, η κουζίνα, καθώς και τα περισσότερα όργανα στο πλυντήριο.
2: Στο πλυντήριο.
0: Μάλιστα. Το κόστος λέει τιμές τώρα, αν σε ενδιαφέρει να το κλείσεις.
2: 300 με 600 ευρώ το βράδυ έχει.
0: Ναι, φτηνό είναι.
2: Φτηνό είναι να σου πω κάτι. Εγώ θα ήθελα να μείνω σε ένα ιδιωτικό τζετ. Γιατί σε ιδιωτικό τζετ να μπω δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ στη ζωή μου. Οπότε το να πει Αργύρι μου, σου κάνω ένα δώρο, ναι. Μία διανυκτέρευση στο ιδιωτικό τζετ του Pablo Escobar.
0: Και να σου πω και κάτι. Αν είναι καθημερινή είναι 300. Αν είναι Σαββατοκύριακο είναι 600. Α, στείλω μια Δευτέρα.
2: Όχι, Σαββατοκύριακο θα με στείλει. Αφού έχουμε εκπομπέ άλλε μέρε.
0: Θα πληρώσει 600
2: και 600. Μην είσαι τσίπη τώρα με τη συμπαρουσιάστριά σου.
0: Εντάξει. Θα σε στείλω.
2: Ωραία. Πότε το κλείνουμε? Τα γενέθλιά μου είναι 20 Ιανουαρίου. Μπορούμε κάπου εκεί κοντά?
0: Ναι.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, στο κλείνω.
2: Δεσμεύεσαι?
0: Ναι, ναι.
2: Και αεροπορικά?
0: Βδομάδα θα στο κλείσω.
2: Μα έχω εκπομπή. Πού θα πάω?
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's των επιτυχίες και σας έχουμε νέα παιδιά. Εσείς νομίζετε ότι την Παρασκευή θα σας χαιρετήσουμε για αυτή τη βδομάδα? Όχι λοιπόν.
1: Το Σάββατο θα σας χαιρετήσουμε και θα έχετε την ευκαιρία να σας χαιρετήσουμε και από κοντά.
0: Σάββατο πρωί λοιπόν, 12 με 2, θα είμαστε στους δρόμους.
1: Θα είμαστε στο κατάστημα ΑΒ, στο Mega Store, 20 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας, όπου εκεί παιδιά θα κάνουμε χαμό. Δεν θα κάνουμε απλά live αναμετάδοση. Θα σας περιμένουν εκεί πολλά παιχνίδια, πλούσια δώρα, μοναδικές εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς. Γενικότερα εκεί στο χώρο
0: χαμός
1: δεν θα δίνουμε.
0: Χαμός θα γίνει, παιδιά. Βγαίνουμε στους δρόμους. Μας ζητάνε και από αλλού πια. Δεν είμαστε μόνο στο στούντιο κλεισμένοι. Πάντα με το μικρόφωνο του Kiss 92,9 λοιπόν. Θα είμαστε εκεί. Αν θέλετε να περάσετε, να γνωριστούμε, να βγάλουμε φωτογραφίες, να μιλήσουμε, να παίξουμε εκεί. Θα
1: να βγούμε στον αέρα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Να βγούμε στον αέρα, βέβαια. Ελάτε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Θα γίνει χαμός το Σάββατο 12 με 2.
1: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 και είσαι ακόμα Quan και Shine. Και ήρθε η ώρα, Αργύρη μου, να μας πεις για τα ζώδια.
1: Λοιπόν, παιδιά, η φθινοπορεινή ησημερία σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο του ήλιου στο ζώδιο του ζυγού, εκκαινιάζοντας μία περίοδο που οι σχέσεις, οι συνεργασίες και η ισορροπία αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί γελάτε?
0: Γιατί είσαι γελίος άνθρωπος.
1: Να σας πω κάτι. Δεν τολμάμε να πούμε μια κουβέντα εδώ πέρα και αμέσως η άλλη έχει κρυφτεί κάτω από το τραπέζι. Μ' αρέσει που είσαι εκπομπή μετά. Σήκω πάνω, Ευρυδίκη.
0: Σήκω, Ευρυδίκη.
1: Φίλε Κρύε, σήμερα η Σελήνη στον υδροχό σε τρίγωνο με τον Ερμή ευνοεί επαφές, συζητήσεις και σχέδια με φίλους ή συνεργάτες.
0: Ταύρε μου, η είσοδος του ήλιου στο ζυγό και φθινοπορεινή ησημερία σηματοδοτούν την έναρξη μιας περίοδου όπου δουλειά, καθημερινότητα και υποχρεώσεις απαιτούν καλύτερη οργάνωση.
1: Μάλιστα. Ο Δίδυμος επιμένει. Συνάδελφοι Δίδυμοι, ακούστε λίγο τώρα. Λέει, η φθινοπορεινή ησημερία μας βρίσκει με διάθεση να ξαναβάλουμε τη χαρά, τον έρωτα και τη δημιουργικότητα στο επίκεντρο της ζωής μας.
0: Ξεσκόνησε τα ράφια που της ανέβει πάνω. Μήπως έρθει κανένας επισκέπτης.
1: Ο ήλιος λέει περνά στο φιλικό ζυγό που εγκαινιάζει μια ιδιαίτερα εξωστρεφή περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Πεταλούδα εγώ.
0: Καρκίνε μου. Σήμερα η Σελήνη στον υδροχό σε κάνει να ασχολείσαι περισσότερο με κοινά οικονομικά, οφειλές ή βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες.
1: Λιονταράκια μου, η φθινοπορεινή ησημερία και η είσοδος του ήλιου στο ζυγό εγκαινιάζουν μια περίοδο γεμάτη επικοινωνίες, συναντήσεις, συμφωνίες και μετακινήσεις.
0: Παρθένε μου, η Σελήνη στον υδροχό σε τρίγωνο με τον κυβερνήτη σου Ερμή σε βοηθά σήμερα να οργανώσεις αποτελεσματικά δουλειές και οικονομικές υποθέσεις. Μην υποτιμήσεις την κούρασή σου.
1: Φίλε Ζυγέ, για να δούμε και τον οροσκόπο μου. Η φθινοπορεινή ησημερία συνοδεύεται από την είσοδο του ήλιου στο ζώδιο μας, στο ζώδιο σου δηλαδή, στο ζυγό, και σηματοδοτεί την έναρξη της δικής σου γενέθλιας περίοδου. Χαίρο πολύ, κάτι μας είπε.
0: Χρόνια πολλά, Σκορπιέ. Χρόνια Ζυγέ. Πολλά, Ζυγέ. Σκορπιέ. Καλά. Να σου πω κάτι. Μήπως να φύγουμε νωρίτερα σήμερα. Σκορπιέ, σήμερα η Σελήνη στον υδροχό στρέφει την προσοχή στο σπίτι και στην οικογένεια. Αντίθεσή της με το Δία μπορεί να διωγγώσει μια διαφωνία ανάμεσα σε προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις.
1: Φίλε Τοξότη, σήμερα η Σελήνη στον υδροχό σε τρίγωνο με τον Ερμή ευνοεί μηνύματα, συναντήσεις και γνωριμίες που μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στην επιθυμία σου.
0: Εγώ, κεράκι μου, η φθινοπορεινή ησημερία σηματοδοτεί για σένα την έναρξη μια σημαντική επαγγελματική περίοδου, καθώς ο ήλιος περνά στο ζυγό και φωτίζει τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής καταξίωσης.
1: Α, Ζωή, άκου εδώ τώρα, γι' αυτό είσαι έτσι σήμερα. Και φίλοι υδροχόοι, η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πρωταγωνιστή της ημέρας και το τρίγωνό της με τον Ερμή στο ζυγό ανοίγει δρόμους για επικοινωνία, ταξίδια, σπουδές και νέες εμπειρίες.
0: Δεν θέλω τίποτα από αυτά.
1: Χθες τα ίδια δεν έλεγε.
0: Ξέρω, κάθε μέρα.
1: Ήσουν πρωταγωνίστρια της χθεσινής μέρας.
0: Μη σου πω που ήμουν πρωταγωνίστρια χθες. Ψαράκια μου, η φθινοπορεινή ημερία και η είσοδος του ήλιου στο ζυγό εγκαινιάζουν μια περίοδο που οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά συμφέροντα και βαθύτερες θεματικές ανάγκες ζητούν περισσότερο χώρο.
1: Αυτά, παιδιά μου, και άλλα πολλά συνέβησαν και θα συμβούν σήμερα. Εμείς τα άπαμε, εσείς πορευτείτε τώρα.

0: κάπου εδώ, μορφά μου πλάσματα, θα πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσουμε, γιατί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι εδώ και μας κοιτάει με πολύ στραβό μάτι. Λέει, δηλαδή, τα μάτια της αυτή τη στιγμή λένε, άντε ξεκουμπιστείτε να κάνω εκπομπή.
1: Μου έχετε ζαλίσει, ναι, το κεφάλι τόση
0: και εμείς
1: ώρα.
0: Πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά, γιατί η Ευρυδίκη έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα, παρόλο που μας έχει φερθεί πάρα πολύ άσχημα τώρα που φεύγει.
1: Όχι και άσχημα. Καταρχάς, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει αδειάσει όλη την ντουλάπα και μου έχει δώσει όλα τα ρούχα και κάθε μέρα έρχομαι με άλλο outfit.
0: Ποιος θα ακούσει αυτό που λέω, ξέροντας την Ευρυδίκη και θα το πιστέψει.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Υπάρχει μία ψυχή στο οικοδομικό τετράγωνο που περιμένει. Περιμένει να ακούσει κάτι αρνητικό για την Αγία Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
0: Λοιπόν,
1: οσία για την ώρα.
0: Η Αγία Ευρυδίκη Βαλαβάνη έρχεται με την καλύτερη διάθεση λοιπόν να σας κρατήσει παρέα μέχρι τις 12. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Νταν, για να πούμε εδώ τις τρέλες μας πάλι, να κάνουμε τα σουσού μας, τα μουμού μας. Ξέρετε πια.
1: Λοιπόν, πάμε να γελάσουμε.
0: Να προσέχετε, ομπρελίτσα, μπουφανάκι, υπομονή και απολαύστε το φθινόπωρο. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εδώ στη δουλειά σας ακούγαμε και είπαμε να σας πάρουμε τηλέφωνο, και να σας πούμε καλημέρα.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Τι δουλειά κάνετε έτσι πρωινή?
3: Σε νοσοκομείο είμαστε.
1: Τα φιλιά μας στο νοσοκομείο.
0: Τα φιλιά μας σε όλους εκεί.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα! Τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε εδώ.
0: Σε ποιο τομέα είστε εκεί τώρα?
3: Στο ακτινολογικό είμαστε.
0: Ακτινολογικό, πολύ ωραία και χρήσιμο επίσης. Λοιπόν.
1: Και τρομακτικό το ακτινολογικό. Γιατί σε βάζουν μέσα με αυτό το γυλεκάκι και βγαίνουν έξω και σου λένε τώρα βγάλε τα πέρα μόνο σου. Στην Trafalgar Square ήταν ένας πλανόδιος μουσικός, ξεκίνησε να παίζει το τραγούδι των Coldplay, το Viva La Vida. Και ξαφνικά εμφανίζεται ο Chris Martin αυτοπροσώπος, ο τραγουδιστής των Coldplay, και γίνεται αυτό, παιδιά.
0: Ωρε φίλε, στο δρόμο ανατρίχιασα.
1: Θέλω να σου πω ότι ο μουσικός δεν είχε καταλάβει ότι αυτός είναι ο Chris Martin στην αρχή. Πού να το πιστέψει κιόλας.
0: Δεν του θύμισε η φωνή τίποτα.
1: Του θύμισε, αλλά έπαθε φρίκαρε. Έχει και χορευτές μπροστά. Άμα δείτε το βίντεο, δηλαδή,
0: μαζεύτηκε κόσμος αμέσως εκεί, έγινε χαμός. Και όταν το συνειδητοποίησε, πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Πώς θα ξεκινήσει η μέρα σου?
5: Σε λιγάκι θα ξεκινήσει το γιο μου.
0: Αχ,
5: θα πάω στο σχολείο. 12.30.
0: Η τάξη πάει.
5: Πρώτη
0: γυμνασίου.
5: Ναι. Μη ρωτάτε. Μη ρωτάτε, παιδιά.
1: Καλό κουράγιο θα ευχηθούμε.
5: Το έχω ανάγκη.
0: Πάμε να παίξουμε.
5: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, με το γράμμα νι. Ένα πράγμα.
5: Διχοκόπτης.
1: Σου φέρνει φαγητό, καφέ, γλυκό, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, είναι και με μηχανάκι.
5: Delivery.
1: Μια χώρα.
5: Delivery. Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι! Να σου πω κάτι, Αργύρι. Δεν μπορώ. Θέλω να το δώσουμε, γιατί η μανούλα που έχει το 12χρονο αγόρι στο σπίτι πραγματικά χρειάζεται λίγη ξεκούραση.
0: Η ζωή αποφασίζει.
1: Εγώ
0: η ζωή
1: αποφασίζει. Το παίρνω πάνω μου.
0: Οφού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απαντά στον μποϊκοτάζ των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων με δικό του κανάλι, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Μεταδίδει 24/7 ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο με κορυφαίες προηγούμενες στιγμές, ανακοινώσεις και τα τελευταία νέα από την κυβέρνηση. Και έφτασε στη μεγάλη στιγμή για την τηλεόραση των Αμερικανών.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα. Καλύτερα να βλέπω Bravo TV που έχει όλα τα reality μέσα. Περισσότερα πράγματα θα καταλάβω για την Αμερική από τώρα εδώ το κανάλι του Donald Trump.
0: Ναι, και Μακεδονία TV που έχει όλες τις σειρές.
1: Το λατρεύω το Μακεδονία TV.
0: Δεν έχουν στην Αμερική. Να βάλουν δορυφόρο.
1: Να βλέπουν το καφέ της χαράς και το Δελιγιάννη από το αναγωγείο.
0: Η πατατίνα έχει θυμώσει. Και θα σας πάω τώρα κατευθείαν στο Μενίδη. Την προηγούμενη εβδομάδα ένας άνθρωπος μας άφησε, τέλος πάντων, και γινόταν η κηδεία. Κατά τη διάρκεια της κηδείας λοιπόν, ένας άνδρας εισέβαλε στο ναό, λίγο ανήσυχος και λίγο γυμνός. Μπήκε λοιπόν γυμνός μέσα στο ναό, φωνάζοντας, και κινήθηκε απειλητικά προς το πλήθος. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με το 43χρονο να γρονθοκοπεί έναν επίτροπο. Όπως είναι λογικό, φίλοι και συγγενείς του εκλειπώντος σοκαρίστηκαν από όσα γινόταν. Και μια γυναίκα λιποθύμησε κιόλας.
1: Άντε καλέ!
0: Ναι. Απομακρύνουν το 43χρονο, του δώσανε ρούχα του ανθρώπου να ντυθεί, γιατί. Και του δώσαν και καφέ. Να συνέλθει.
1: Α, μάλλον ήταν ηλιάρδο.
0: Να σου πω κάτι. Καφέ δεν είχε πιει.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί, στο 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss, όλες οι απαντήσεις... Στο πιάτο.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
14: στο 92,9 κύριε, η Τετάρτη ξεκινάει με χαμόκελο και σκοπεύουμε να την κρατήσουμε έτσι. 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, Ευρυδίκη Βαλαβάνη και είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με το Kiss at Work και ένα πρωινό γεμάτο μουσική από εκείνα τα τραγούδια των 90s που μόλις ξεκινήσουν τα αναγνωρίζεις αμέσως μέχρι αυτά που έχεις τώρα στο repeat. Και επειδή εδώ το παίζει μουσική το εννοούμε, 92 λεπτά non-stop χωρίς καμπτής που μόλις ξεκινήσουν τα αναγνωρίζεις αμέσως μέχρι αυτά που έχεις τώρα στο repeat. Και επειδή εδώ το παίζει μουσική το εννοούμε, 92 λεπτά non-stop χωρίς καμπτής.

Είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, 90's Now και φυσικά 92 λεπτά non-stop παίζουν χωρίς καμία διακοπή. Ένα λεπτό μπορεί να περάσει χωρίς καν να το καταλάβεις, μπορεί όμως και να αξίζει 1000 ευρώ. Το αγαπημένο σας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, την 5η, 1η Οκτώβρη, στο Breakfast Show με τον Αργύρη μας και τη ζωή μας. Έχετε μόνο 60 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. Και αν τα καταφέρετε, κερδίζετε 1000 ευρώ ζεστά επιτόπου. Το παιχνίδι που έχει χαρίσει ήδη συνολικά 15.000 ευρώ σε 15 νικητές επιστρέφει και ο επόμενος νικητής, κοίτα, μπορεί να είσαι εσύ που με ακούς τώρα εκεί έξω. Εσύ που είσαι πίσω από το τιμόνι, στο αμάξι αυτή τη στιγμή, και είσαι κολλημένος κάπου εκεί έξω στην κίνηση. Και εκεί θα σας πάω τώρα, στους δρόμους της πόλης που είναι όλα το κόκκινο, ο Κηφισός, η Εθνική, και στα δύο ρεύματα, από ψηλά από Κηφισιά έως και Γάλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επίσης να σας πω πως στο ύψος εκεί, στην περιοχή της Πατησίων, στην οδό Βικελά, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ανωδικό ρεύμα, έχουμε καθυστερήσει λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Πριν από μισή ωρίτσα βλέπω τη διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της Σπύρου Πάτσι στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλατεία Καραϊσκάκη στην περιοχή του Κολονού λόγω εκτροπής φορτηγού. Έχουμε καθυστερήσει, παιδιά, στη λεωφόρο Αθηνών στο τμήμα από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Παράλληλα, εικόνα επιβαρημένη και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο, δυσκολίες στη λεωφόρο Καρέα από Ηλιούπολη έως λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Εκεί η κίνηση έχει επηρεαστεί λόγω νωρίτερα είχαμε μια σύγκρουση 4 οχημάτων, με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο. Η κίνηση επίσης στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλεξάνδρα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, είναι όσο περνάει και πιο δύσκολα. Και θα κλείσω με λιμάνι Πειραιά, που έτσι είναι επιβαρημένο και αυτό, και Αττική Οδό, καθυστερήσεις 30 λεπτές αποφυλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Συνεχίζουμε με Μπέμπε Ρέξα και Faithless, New Religion, πάντα συντονισμένοι στα 92,9 Kiss. Βάλτε δυνατά την ένταση για να ξεχάσουμε ό,τι είπαμε για την κίνηση.

Βροχερές καλημέρες, καλώς ήρθατε στο Kiss at Work. Για 92 λεπτά οι διαφημίσεις κάνουν διάλειμμα και η μουσική συνεχίζει να παίζει ασταμάτητα όλες τις 90's του Now, επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας. Βροχούλα και σήμερα. Δεν περάσει, παιδιά, δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε, δεν πτωούμαστε καθόλου. Και καμιά φορά ένα μικρό boost είναι αυτό που χρειάζεσαι για να έτσι πλησιάσεις και ένα μεγάλο στόχο. Και σήμερα στον 92,9 Kiss μιλάμε για ένα boost 1.000 ευρώ. Μαζί με τα φροντιστήρια διακρότημα χαρίζουμε 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η καθεμία. Και να σας πω στα διακρότημα. Τα τμήματα είναι ολιγομελή έως 6 μαθητές και ομοιογενή, ώστε τα παιδιά να έχουν κοινό εκπαιδευτικό βηματισμό και το μάθημα να είναι όσο έτσι πιο ουσιαστικό γίνεται. Εάν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε μία από τις 5 υποτροφίες, μπείτε στο site μας kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Cher, θα ακούσουμε Lana Del Rey, θα ακούσουμε Alex Warren, αλλά πρώτα έρχεται η φρέσκια μανούλα Lady Gaga με το Just Dance, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και αν έχετε ανάγκη από μια βραδιά με πάρα πολύ γέλιο, να σας πω πως σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις για την Κατερίνα Βρανά. Η αγαπημένη stand-up comedian έρχεται για μία μόνο βραδιά στην Αθήνα με την παράσταση Χάρικα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 9 στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη, με αυτό το καυστικό και ιδιαίτερο χιούμορ που έχει η Κατερίνα, τον αυτοσαρκασμό της και αυτήν την απίστευτη ειλικρίνεια που την κάνει τόσο μα τόσο ξεχωριστή. Η Κατερίνα Βρανά συστήνεται ξανά στο κοινό και όπως λέει και η ίδια, έχουν συμβεί και κάνα δυο πραγματάκια τελευταία. Μπείτε τώρα στο kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή και μπορεί αυτές οι διπλές προσκλήσεις για να την παρακολουθήσετε από κοντά να γίνουν δικές σας. Να σας πω καλή επιτυχία. 90s to now. 92,9 Kiss. Kiss. Kiss.

0: Anastasia Left Outside Alone και 90s Now. Όλες οι επιτυχίες παίζουν και σήμερα δυνατά εδώ στο 92,9 Kiss. Και θα ήθελες να δεις τη Σακύρα live με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας? Γιατί εμείς εκεί μπορούμε να σε πάμε, μπορούμε να σε στείλουμε μαζί με την Genius Travel. Ένας τυχερός θα πάρει μαζί του και το Plus One του, θα διεκδικήσει, θα κερδίσει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με, ακούστε, σημειώστε, αεροπορικά, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα μοναδικά εισιτήρια, έτσι, για τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Θέλω να μπείτε τώρα στο site μας, εκεί θα σας πάω, στο site μας kiss929.gr, γιατί όπως έχετε καταλάβει γίνονται πολύ ωραία πράγματα εκεί μέσα. Να δηλώσετε συμμετοχή, να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα και που ξέρετε, μπορεί να βρεθείτε παιδιά στο Κάιρο να δείτε την Σακύρα να λυκνίζεται με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας. Genius Travel, σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε απλά πακέτα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Adele και Pussycat Dolls εδώ πάντα στο 92,9 Kiss.
1: 90s. 90s. Now. 92,9. Kiss.

0: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Βροχερό πρωινό Τετάρτης, η ώρα είναι 11, είστε στα 92,9 Kiss και για μία πρώτη ώρα έφυγε χωρίς να το καταλάβουμε, έτσι. Αν τώρα μόλις συντονιστήκατε, ήρθε η κατάλληλη στιγμή γιατί έχουμε ακόμα μία γεμάτη ώρα μαζί. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας και συνεχίσουμε εδώ στο Kiss at Work με όλες τις αγαπημένες 90's του νέου επιτυχίες. Σε λίγο θα μιλήσω για το τι μπορεί να φταίει που το Wi-Fi κολλάει σε συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού μας. Στις αγαπημένες 90's του νέου επιτυχίες. Σε λίγο θα μιλήσω για το τι μπορεί να φταίει που το Wi-Fi κολλάει σε συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού μας.

90's του Now, επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Και αν το Wi-Fi σας πέφτει κάθε φορά που πάτε σε συγκεκριμένο δωμάτιο, μπορεί τελικά, ρε παιδιά, να μην φταίει ο πάροχος. Γιατί υπάρχουν έτσι μερικοί πολύ περίεργοι εχθροί, σε εισαγωγικά θα το πω, του σήματος μέσα στο σπίτι. Ακούστε λοιπόν, ο φούρνος μικροκυμάτων, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει έτσι παρεμβολές, ειδικά στα δίκτυα των 2,4 GHz. Ένα μεγάλο ενιδρίο για σας, αν έχετε ενιδρίο στο σπίτι, μπορεί επίσης να εξασθενεί το σήμα, γιατί το νερό, λέει, απορροφά μέρος της ενέργειας των ραδιοκυμάτων. Και ναι, ακόμα και οι μεγάλοι καθρέφτες μπορούν να το ανακλούν και να δημιουργούν προβλήματα. Η πιο απλή λύση, βάλε το ρούτερ όσο γίνεται πιο κεντρικά και ψηλά στο σπίτι και μακριά από τέτοια εμποδιάκια, όπως σας είπα. Οπότε την επόμενη φορά που θα κολλήσει το Netflix, πριν πάρετε έξαλλη τον πάροχο, ρίξτε και μια ματιά μήπως φταίει ο φούρνος μικροκυμάτων ή ο καθρέφτης σας. Εγώ φούρνο μικροκυμάτων δεν έχω στο σπίτι. Ίσως μπορεί να φταίει ο καθρέφτης που έχουμε. Για να το τσεκάρω και θα σας πω αν λειτουργεί. Και τώρα ακούμε ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια των 90's. Coolio, Gangsta's Paradise, πάντα εδώ στο 92,9 εκεί.

0: LP Lost on You. Όλες οι αγαπημένες 90s του νέου επιτυχής είναι εδώ στο 92,9 Kiss και στα μουσικά νέα της ημέρας. Η Dua Lipa έχει ακόμα έναν λόγο να γιορτάζει.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Έχει λόγο να γιορτάζει γιατί το Training Season ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify και έγινε το 15ο τραγούδι της που φτάνει σε αυτό το εντυπωσιακό ορόσημο. Και κάπου εδώ φαίνεται πόσο δυνατός είναι συνολικά ο κατάλογός της στο Spotify. Η πιο επιτυχημένη άλμπουμ έρα της παραμένει το Future Nostalgia που έχει χαρίσει μερικά από τα μεγαλύτερα streaming hits της καριέρας της. Εμείς τώρα θα πάμε σε μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψω με Hooverphone και Mad About You.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show στις 9:20 το πρωί στον 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: 92,9.

αγαπημένος Teddy Swims, Lose Control, είστε στα 92,9 Kiss. Και τώρα που έχουμε μπει για τα καλά ξανά στην καθημερινότητα, ας βάλουμε μέσα και κάτι έτσι λίγο πιο fun, με παιχνίδι, δώρα και πάρα πολύ ενέργεια. Η Enerwave, η εταιρεία ρεύματος και φυσικού αερίου, γιορτάζει τη συνεργασία της με την ΑΒ Βασιλόπουλος σε ένα event στο ΑΒ Εθνική Mega Store στο 20 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Εκεί λοιπόν θα μπορείτε να παίξετε διασκεδαστικά παιχνίδια, να κερδίσετε δώρα και να διεκδικήσετε ακόμα και τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς με όφελος 500 ευρώ στην κάρτα ΑΒ Plus. Και τώρα θα σας πω κάτι και θέλω να το βάλετε στο πρόγραμμά σας. Το Σάββατο 26 του μήνα από τις 12 μέχρι τις 2 θα είναι εκεί ο Αργύρης μας και η Ζωή μας για να παίξουν έτσι όλες τις 90's νέα επιτυχίες και να περάσετε όμορφα. Θέλω να πάτε εκεί, να κάνετε χαμό, να τους γνωρίσετε από κοντά, να βγάλετε φωτογραφίες, γιατί όχι να βγείτε και στον αέρα μαζί τους. Οπότε σημειώστε το αυτό στο πρόγραμμά σας το Σάββατο 12 με 2. Enerwave και 92,9 Kiss για να κλείσει έτσι ο Σεπτέμβρης με την καλύτερη ενέργεια. Εμείς ακούμε ήδη Jennifer Lopez, πάντα συντονισμένη στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι αγαπημένες 90 στην επιτυχία είναι στο 92,9 Kiss. Και αν έχετε περάσει τελευταία από το μετρό, ίσως σας έχει τραβήξει έτσι το βλέμμα μια φράση του Brian Eno: The only product of art is feelings. Ένα μικρό μήνυμα μέσα σε αυτό το γκρι της πόλης που μας θυμίζει ότι η τέχνη μπορεί ακόμα να μας σταματήσει έτσι για λίγο, να μας αλλάξει διάθεση και να μας κάνει να νιώσουμε έτσι κάτι εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία και αυτό κάνει την ιστορία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Και τώρα ήρθε αυτή η ώρα, αυτή η στιγμή για να παραδώσω εγώ το μικρόφωνο στη Μαρία Γεωργάκηνα που ακολουθεί αμέσως τώρα, μέχρι τις 2 θα σας κρατήσει συντροφιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα, για τα μηνύματα και για έτσι όσα μοιραστήκαμε ακόμη ένα πρωινό με πάρα πολύ μουσική. Επιστρέφω αύριο στη θέση μου στις 10 το πρωί για άλλο ένα Kiss at Work και φυσικά 92 λεπτά non-stop που θα παίζουν χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις αμέσως μετά το Breakfast Show. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
2: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time.
2: Με την Ελένη.
1: Και τον Αλέξανδρο.
2: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
1: Στον 92,9 Kiss.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
10: Και αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί έχουμε πει ότι η ραδιοφωνική σεζόν έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά και αυτή τη φορά στο 92,9 εκεί σε όλες οι πτυχές. Να είστε του ΝΑΟ, καλώς μου ήρθατε. Τι κάνετε, ένα πολύ ωραίο έτσι πρωί, πρωινό προς μεσημέρι Τετάρτης. Ακούτε 92,9 εκεί στην καρδιά της εβδομάδας. Πώς περνάει αυτή η εβδομάδα, δεν ξέρω. Μάλλον το περνάμε πολύ ωραία από ό,τι φαίνεται, κάπως έτσι πάει. 92,9, this is Kiss. Χρόνια πολλά και στην Ξένια που γιορτάζει σήμερα και στην Ξανθή, που μου έχετε στάλει κάτι μηνύματα έτσι από το πρωί. Εγώ, παιδιά, με τις γιορτές δυστυχώς δεν τα πάω καλά. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως εγώ πότε γεννήθηκα. Κατά τα άλλα, πρέπει να τα γράφω στο ημερολόγιο. Αλλά όταν μου τα θυμίζετε, τα λέω τα χρόνια τα πολλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Έχω έρθει γεμάτη με δώρα, με εκπλήξεις, με θεατράκι. Σε λίγο θα δώσουμε και ωραίες προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι με Μαρία Γεωργάκηνα. Μέχρι τις 2 πάμε παρέα. Θεατράκι, σε λίγο θα δώσουμε και ωραίες προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι με Μαρία Γεωργάκηνα. Μέχρι τις 2 πάμε παρέα.

Είναι το Frozen από τη Μαντόνα και αυτό το μικρό πατ-πατ στην πλατούλα, ό,τι πρέπει με αυτόν τον καιρό, ταιριάζει απόλυτο. Η Μαντόνα, η οποία συναντά παιδιά την Charlie XCX στο ίδιο dance floor. Έχουμε νέα συνεργασία λοιπόν και μάλιστα κυκλοφορεί αύριο 24 Σεπτεμβρίου. Το Dansetteria After Hours είναι μια καινούργια εκδοχή του Dansetteria από το πρόσφατο άλμπουμ της Μαντόνα Confessions 2. Να το λέμε και σωστά, έτσι δεν μπορώ. Η ίδια η Μαντόνα λοιπόν ανακοίνωσε τη συνεργασία στο Instagram, ανεβάζοντας και ένα μικρό απόσπασμα από το τραγούδι μαζί με βίντεο που χορεύει με την Charlie XCX. Και έχει και ενδιαφέρον, γιατί οι φήμες για τη συνεργασία είχαν ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι, όταν οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί σε fashion show, συγκεκριμένα του Saint Laurent, βεβαίως. Believer αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Αγαπημένα να είστε του Ναού, στο 92,9 και η βροχερή είναι και η σημερινή ημέρα στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της Αθήνας έχουμε κακοκαιρία και νέα κακοκαιρία αναμένεται να έρθει στη χώρα την Παρασκευή με τον καιρό να κάνει ένα διάλειμμα αύριο με μικρή άνοδο του υδραρχείρου. Το Σαββατοκύριακο πάντως δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι, θα μας πάει βροχερά, ό,τι πρέπει βέβαια για κοκούνινγκ στο σπίτι και αν θέλετε να ανανεώσετε το σπίτι σας, σας έχω πάρα πολύ ωραία λύση γιατί έχουμε φανταστικό διαγωνισμό στο Instagram του Kiss. Διεκδικείτε μια δωρεπιταγή 600 ευρώ παρακαλώ από τα έπιπλα Κυρίτσης. Η εταιρεία Κυρίτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950. www.kiritsis.gr είναι στην Αθήνα, στην Κηφισιά, στον Άλυμο και στο Ηράκλειο Κρήτης. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram. Πάμε για break και επανέρχομαι με Enemy από Imagine Dragons.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Μεγάλη προσφορά!
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά!
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: 92,9 Kiss.

Benson Boone και Beautiful Things, όπως και Beautiful Things το 92,9 εκεί, συμβαίνουν και για την Eurovision του 2027. Θέλω να σας πω ότι η ΕΡΤ επιστρέφει στο μεγάλο μοντέλο του Sing for Greece και θα επιλέξει και φέτος μέσα από εθνικό τελικό τον εκπρόσωπό μας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι αρκετοί καλλιτέχνες ήδη ετοιμάζουν τα τραγούδια τους, ενώ η επίσημη διαδικασία υποβολής συμμετοχών ανοίγει το επόμενο διάστημα. Και φέτος η Ελλάδα λοιπόν θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία, αφού η Eurovision του 27 θα γίνει στο Μπουργκάζ με τους ημιτελικούς 11 και 13.

θυμηθείτε και σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ακούτε 92,9 Kiss. Και τώρα που έχουμε νιώσει για τα καλά την επιστροφή στην καθημερινότητα, ας κάνουμε ένα break για κάτι φαν που θα μας χαρίσει και δωράκια ωραία. Η Enerwave, εταιρεία ρεύματος και φυσικού αέριου, και η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζουν τη συνεργασία τους και μας προσκαλούν όλους σε ένα τρίμερο γεμάτο ενέργεια στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Μέγκαστορ από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Στο χώρο του καταστήματος, να ξέρετε, θα παίξουμε έτσι πολύ ωραία διασκεδαστικά παιχνίδια, θα κερδίσουμε ξεχωριστά δώρα και θα διεκδικήσουμε, παιδιά, αυτό το καταπληκτικό, τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς που αντιστοιχεί σε όφελος 500 ευρώ στην κάρτα ΑΒ Plus. Έτσι, για να κλείσει ο μήνας με ωραία ενέργεια και φυσικά ο 92,9 Kiss δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το γεγονός. Ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ θα κάνουν εκπομπή από εκεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 12 στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Μέγκαστορ, παρέα πάντα με την Enerwave. Dua Lipa για τη συνέχεια.

0: Η κομματάρα Linkin Park in the end στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Τώρα, αν είστε φαν της φόρμουλα, παιδιά, θέλω να σας πω νέα, γιατί ο Ρόμπι Williams θα είναι ο πρώτος headliner που ανακοινώθηκε για το British Grand Prix το 27 και θα ανοίξει το τετραήμερο στο Silverstone με μεγάλη συναυλία την 5η-1η Ιουλίου. Θα μου πείτε, τι σε έπιασε τώρα, μας λες πράγματα για την 1η Ιουλίου. Θέλω να σας πω ότι τα εισιτήρια για τη συναυλία ξεκινούν από 50 λίρες και η γενική πώληση αρχίζει αύριο 24 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που θέλετε, βρε παιδί μου, να είστε από τους πρώτους και να βρείτε και καλή τιμή, όχι του βοτάλου. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε φυσικά με όλες τις επιτυχίες 90's του Now μόνο στο 92,9 Kiss.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: 92,9 Kiss.
11: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
11: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: εμπειρίες, ταξιδάρες, φανταστικές προσκλήσεις σας έχω για πολύ λίγο να πάτε σε ωραίο θέατρο, να δείτε την Κατερίνα Βρανά στο Θέατρο Βράχων σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss. Τι ωραία που έχει ξεκινήσει αυτή η μέρα. Θα μου πείτε βρέχει, αυτό δεν θέλαμε, γιατί γκρινιάζαμε με τα ζέστη. Να στο Θέατρο Βράχων σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss. Τι ωραία που έχει ξεκινήσει αυτή η μέρα. Θα μου πείτε βρέχει, αυτό δεν θέλαμε, γιατί γκρινιάζαμε με τα ζέστη. Τώρα

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss. Τι θα λέγατε να πάμε ένα ωραίο θεατράκι τώρα, γιατί η Κατερίνα Βρανά θα είναι στο θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρικα. Είναι μια βραδιά ξεκαρδιστικού stand-up comedy για μία μόνο βραδιά. Και ο 92,9 Kiss, παιδιά, έχει εξασφαλίσει προσκλήσεις μόνο για εσάς. Οπότε μπαίνετε στο site, στο Win on Kiss, για να διεκδικήσετε κι εσείς αυτές τις προσκλήσεις. Και αν δεν έχετε δει ποτέ την Κατερίνα Βρανά, αξίζει τον κόπο, πραγματικά είναι καταπληκτική, είναι πάρα πολύ καλή, με το γνωστό καυστικό της humor και τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό, πραγματικά θα το ευχαριστηθείτε. Pink και Sober αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Και έτσι ωραία και ρομαντικά μας πάει η Adele με το Someone Like You. Και έτσι ωραία και ρομαντικά θέλω να σας πω για το αγαπημένο σας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό, το οποίο επιστρέφει την 5η-1η Οκτωβρίου. 9 παρα 20 θα παίζουμε στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Φυσικά συνεχίζετε να έχετε και τη δυνατότητα να ξέρετε όλες τις απαντήσεις την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Όλη εμείς η παραγωγή του 92,9 Kiss από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα σας αποκαλύψουμε τις απαντήσεις και στις 10 ερωτήσεις όπως θα κάνουμε κάθε μέρα.
1: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show στις 9 παρα 20 το πρωί στον 92,9 Kiss.
3: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
4: Sing student hot takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiriu.gr.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10%. Της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM to School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: 92,9.

Όλες οι επιτυχίες 90s του Now μόνο στο 92,9 Kiss. Και όσο σκέφτομαι τις μαγικές στιγμές πραγματικά που θα ζήσετε, παιδιά, στο Κάιρο με τη Σακύρα, πραγματικά τρελαίνομαι. Και τώρα έβλεπα πως η Σακύρα ευχαρίστησε τους φανς της που ταξιδεύουν από διαφορετικές χώρες να τη δουν και αποκάλυψε ότι δημιούργησε μια ολόκληρη πόλη γύρω από το σόου της. Αυτό θα ζήσετε κι εσείς και φυσικά ο 92,9 Kiss παρέα με την Genius Travel. Σας στέλνουν στην Αίγυπτο να την δείτε από κοντά. Ένας τυχερός λοιπόν με το Class One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Παιδιά, θα είναι εμπειριάρα, πραγματικά ζηλεύω πάρα πολύ. Θα τη ζήσετε φυσικά, μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Πάντα παρέα με την Genius Travel, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια και εμπειρίες. Μπορείτε, ας πούμε, να ζήσετε το Μαρόκο με τον δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση και εφορτικά προγράμματα. Ή να πάτε στην έρημο Σαχάρα να μείνετε εκεί. Ή να πάτε για ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο. Εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Τι θέλετε, απ' όλα έχουν. Μπαίνετε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Hozier και Too Sweet αμέσως τώρα δυναμώνεται μόνο στο 92,9 Kiss.

0: με ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου από Νέλη Φουρτάντο. Σας αποχαιρετώ για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα. Και να τα ξαναλέμε πάλι αύριο ακριβώς στις 12. Έρχεται έτοιμος ο Γιώργος Λάζαρος. Έχει μπει στο στούντιο, έχει αφήσει τα πραγματάκια του, τα ακουστικά του και είναι πανέτοιμος να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 5 φυσικά στον 92,9. Να περνάτε ωραία. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: 92,9 Kiss.
11: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
11: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
13: Φεύγει ο Σεπτέμβριος, σιγά σιγά η ζακέτα έχει γίνει απαραίτητη και ετοιμαζόμαστε εννοείται για τα κρύα που έρχονται. Γεια σας, ακούμε 92,9 Kiss που έχει τέλειους διαγωνισμούς και παίζει πάντα επιτυχίες 90s to now. Ξεκινάμε με λατρευμένη Σακυρά, λεπτομέρειες για το διαγωνισμό θα πούμε αργότερα, θα ακούσουμε και One Republic και Sir στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο 92,9 Kiss. Και αν δεν θέλεις να πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξέ το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου της αγοράς. Μπες στο horizon.gr να μάθεις περισσότερα. Έχει και το Data Rollover, με το οποίο κάθε πίνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιείς μεταφέρονται στον επόμενο αυτόματα. Horizon.gr. Και η ενδιαφέρουσα είδηση των ημερών είναι ότι ανακαλύφθηκαν στο S κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη που ξεπερνούν, από ό,τι διαβάζω, τα 9 χιλιόμετρα. Και θα εξερευνηθούν, όπως καταλαβαίνεις, και θα ανακαλύψουμε πολλά τα επόμενα χρόνια. Συνεχίζουμε τώρα με Lady Gaga. Σε λίγο έρχεται και ο James Hype εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Τετάρτη στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιο μουσικό φορμάτ κάνει μεγάλο comeback.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση λοιπόν, τα έσοδα από τις πωλήσεις CD σημείωσαν άνοδο σχεδόν 60% το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε σύγκριση, οι πωλήσεις βινιλίων σημείωσαν μια πιο μέτρια αύξηση κατά 2,4% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, τα βινίλια παραμένουν το πιο δημοφιλές από τα δύο φορμάτ όσον αφορά τον αριθμό των τεμαχίων. Η νέα έκθεση δείχνει ότι τα βινίλια απέφεραν 554 εκατομμύρια κατά τους πρώτους 6 μήνες του έτους. Πολύ καλά νέα λοιπόν. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Terry Swims, θα ακούσουμε και τον Eminem. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξε το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιά 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ηλία, ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: 92,9

0: Oh, I forgot. Am I supposed to send this out?
1: Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, την παρέα.
1: 92,9 Kiss.

Ελπίζω είτε ωραία 92,9 είναι η παρέα μας και σήμερα 23 του μήνα και δύο φορές μέσα σε ένα μήνα μια Κινέζα κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για τον κύβο του Ρούμπικ. Τον έφτιαξε μέσα σε 4,5 δευτερόλεπτα. Εμένα δεν μου φτάνουν ούτε 4,5 ώρες πρέπει να σας πω. Το καλύτερο όμως είναι ότι είναι μόλις 6 χρονών. Προπονείται όμως για 2 με 3 ώρες κάθε ημέρα και αυτό έτσι κάπως μας παρηγορεί. Συνεχίζουμε με Σύριλ, σε λίγο θα ακούσουμε και Evanescence εδώ στο 92,9. Thank you.

0: Ακούμε 92,9 Kiss και μετράμε ημέρες μέχρι την 1η Οκτωβρίου που επιστρέφουν τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Θα παίζετε κάθε πρωί και εννοείται ότι και φέτος θα μαθαίνετε τις απαντήσεις από τις υπόλοιπες εκπομπές μία ημέρα πριν. Οπότε να ακούτε προσεκτικά για να κερδίσετε εύκολα Radio Shopping. Τώρα σε λίγο έρχονται οι Delirium, έρχεται και ο Jason Derulo εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Δύο στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
8: Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: 92,9 Kiss.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
10: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Το ρολόι μας δείχνει 3 και ακούμε επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss. Έρχονται οι Delirium, έρχεται και ο Jason Derulo, έρχεται και ο Eros Ramazzotti. Σε λίγο θα μάθουμε τι γίνεται στους δρόμους και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει το κέντρο και η Κηφισία, στα γνωστά δηλαδή. Μαζί μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε αυτόματα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της αγοράς. Γι' αυτό μπείτε στο horizon.gr ή καλέστε το 13803 για να μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε με John Newman, έρχεται και ο Terry Swims εδώ στον 92,9 Kiss.

0: 23 του μήνα στον 92,9 Kiss. Τι κάνουμε τώρα? Τώρα ανοίγετε τα κινητά για να διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca Philadelphia και ένα τσοκοκράτς για την παρέα στη δουλειά. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Αν δεν πρόλαβες, τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός, όπως ξέρεις, είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 15ος ή η 15η. Και συνεχίζουμε με Σλιμάν και Enrique Iglesias. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
4: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss, όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιά 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: 92,9 Kiss.

Ο μήνας έχει 23 και ακούμε 92,9 και θυμόμαστε τώρα που οι ρυθμοί είναι γρήγοροι να ενυδατώνουμε το σώμα μας να πίνουμε νερό. Δεν πίνουμε μόνο όταν διψάμε, θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι πρέπει να πίνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας για να είμαστε υγιείς και να έχουμε ενέργεια. Χρειαζόμαστε πάνω από 2 λίτρα, ίσως και 3, ανάλογα με το ύψος και το βάρος. Συνεχίζουμε τώρα με Savage Garden, σε λίγο θα ακούσουμε και Justin Bieber εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 4 στον 92,9 Kiss, σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Κυριακή. Κι αν και εσύ δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό, πρέπει να γνωρίζεις ότι η Pizza Fan έχει υπέροχα μοναδικά γλυκά. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra large για την παρέα. Choco Crunch φιστικοβούτυρο λοιπόν και Choco Crunch με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Τι παθαίνουμε τώρα που τα λέμε αυτά, και πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις και τη Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με βραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Μόνο στην Pizza Fan θα τα βρεις. Συνεχίζουμε με Gotye και Sonica, έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: 92,9 Kiss.
15: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
16: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
15: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Καθαρός θα είναι αύριο ο ουρανός, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 24. Την Παρασκευή τα σύννεφα θα επιστρέψουν και το Σάββατο το μεσημέρι ίσως βρέξει, λένε οι προβλέψεις. Η ώρα τώρα είναι 4:01. Οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Gotye, με Sonic, Joezy και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε το ταξίδι στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Shakira. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

Θυμηθείτε, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Τον Shrek τον ξέρουμε βεβαίως και τον λατρεύουμε, μικρή και μεγάλη, όπως και τον Γάιδαρο από τις ταινίες. Ο Γάιδαρος λοιπόν, η καλή είδηση έρχεται τώρα, θα γίνει πρωταγωνιστής στη νέα ταινία που ετοιμάζει η DreamWorks με τη φωνή του Eddie Murphy όπως πάντα, και θα τη δούμε σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει το 2028. Τώρα θα ακούσουμε τον Bruno Mars μαζί με τη Lady Gaga. Σε λίγο έρχεται και η Christina Aguilera εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Τετάρτη παρέα με τη Lana Del Rey εδώ στο 92,9 Kiss και σε συνεργασία με την Genius Travel. Όπως γνωρίζετε, θα στείλουμε έναν τυχερό ή μια τυχερή μαζί με όποιον θέλει στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Σακύρα στις 28 Νοεμβρίου. Θα ταξιδέψετε για 5 ημέρες, θα μείνετε σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, θα ξαναγηθείτε στο Κάιρο και θα δείτε και τη Σακύρα. Τέλειο, ακούγεται. Δηλώστε συμμετοχή λοιπόν στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει στο Breakfast Show στις 12 Οκτωβρίου. Στη Genius Travel σχεδιάζουν ταξίδια, δεν πουλάνε πακέτα. Μπορείς να ζήσεις στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και να διαλέξεις ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα ή την Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιάν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπες λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε Maroon 5, θα ακούσουμε και Lola Young. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζω Επρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Μεζόν Δεκορασιών Ευθυνοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 92,9.

23 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss. Και τώρα που έχουμε νιώσει για τα καλά την επιστροφή στην καθημερινότητα, χρειαζόμαστε βεβαίως ένα break για κάτι υπέροχο που θα μας χαρίσει και δώρα. Η Enerwave, εταιρεία ρεύματος και φυσικού αερίου, λοιπόν, και η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζουν τη συνεργασία τους και μας προσκαλούν σε ένα τριήμερο με πολύ πολύ ενέργεια στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Megastore από αύριο μέχρι το Σάββατο για παιχνίδια, δώρα και ίσως κερδίσετε τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς για να κλείσει ο μήνας με καλή ενέργεια. Το Σάββατο μάλιστα από τις 12 έως τις 2 θα κάνουν εκπομπή ζωντανά από εκεί ο Αργύρης και η Ζωή. Γι' αυτό είπαμε ΑΒ Εθνική Megastore, 20 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας με την Enerwave. Συνεχίζουμε με Sam Smith και Kelly Family. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Supergirl στο 92,9 Kiss και κάθε απόγευμα ακούμε το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο και σήμερα θα παίξετε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Αύριο στις 2 θα είμαστε πάλι μαζί. Φιλιά!
1: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
2: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time.
2: Με την Ελένη.
1: Και τον Αλέξανδρο.
2: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
1: Στον 92,9 Kiss.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Χαμός με τη συναυλία της Shakira θα γίνει πραγματικά. Kiss Drive Time, 3 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα. Καλησπέρα σε όλους.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ελένη και Αλέξανδρος μαζί σας, όπως πάντα, για 2 ώρες γεμάτες με πολύ ωραία νέα.
12: Γεμάτες με παιχνίδια, με πολύ καλή διάθεση. Ποιο μεσοδικτύωσης έγινε 10 ετών.
13: Ποιες είναι οι πιο ευτυχισμένες πόλεις στον κόσμο για διακοπές.
12: Και φυσικά θα μάθουμε, θα παίξουμε. Όνομα αυτό το πράγμα.

0: Rozier, Take Me to Church, φυσικά στο 92,9 Kiss, με όλες επιτυχίες 90s του Now, στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Δεν βρέχει, βλέπουμε και τον ήλιο, ναι. Σε αντίθεση βέβαια με το πρωί που ήταν το σκηνικό άκρος φθινοπορεινό.
1: Την έριξε την βροχούλα του.
0: Πολύ ωραία, εγώ ξύπνησα πάρα πολύ νωρίς από τις 6, για κάποια στιγμή κατά τις 10 έτσι που έβρεχε. Είπα μήπως να μην κάνω τίποτα και να πέσω για ύπνο. Mm-hmm. Δεν έπεσα τελικά. Αλλά στο τσάκι ήμουνα.
1: Σου
0: ήταν τόσο ωραία.
1: Μυαλό,
0: είδα έτσι χουχουλιάρικα. Ήταν δροσερά.
1: Ας είμαι να μαντέψω. Είχες πάρει και το κουβερτάκι το λεπτό. Και είχες ετυλιχθεί.
0: Ετοιμαζόμουν, αλλά δεν το σκέφτηκα, αλλά δεν το έκανα. Δεν μπορούσα.
1: Το έκανε, θα σε είχε πάρει ύπνο σίγουρα.
0: Ωραία, τι ωραία που θα είχες... ήταν. Τι έχασα.
1: Ας πρόσεχες.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία από σήμερα.
1: Σήμερα, βέβαια.
0: Ναι. Τώρα, παρά την ονομασία ησημερία, η μέρα και η νύχτα δεν έχουν παντού ακριβώς 12 ώρες, έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση. Τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Δαχτυλίδι. Η Κηφισία στο κομμάτι ψυχικό μέχρι Δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα. Η Ελλήμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή. Και με αρκετή κίνηση είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
2: Kiss FM 92,9 Kiss. Kiss. Kiss. Kiss.

0: Η Τζένιφερ Λόπες με το End Your Mama φυσικά στο 92,9 Kiss. Πάλι κάνουν το γύρο του διαδικτύου φωτογραφίες, βίντεο με τη Τζένιφερ, με τη Χάιντι Κλουμ, τη Μόνικα Μπελούτσι στο Μιλάνο, σε μια βραδιά πλημμυρισμένη από μόδα, όπου έχουν ντυθεί και Μεσίλια Κρυθαριώτη. Δεν ξέρω αν είναι η Τζένιφερ Λόπες ντυμένη Μεσίλια, αλλά η Χάιντι Κλουμ είναι σίγουρα.
1: Η Χάιντι είναι σίγουρα και τη σπάει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι.
0: Ηρέμησε. Έχει πρόβλημα με τη Χάιντι Κλουμ, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Ναι, τη βλέπει τώρα.
0: Δηλαδή, πιο πολύ σ' αρέσει από την Τζένιφερ Λόπες.
1: Ναι. Συγγνώμη. Τη βλέπει εσύ τώρα που τη βλέπει. Έτσι. Σαν γυναίκα.
0: Τι θαυμάζω.
1: Έτσι. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε άντρες.
0: Ναι, απλά δηλαδή, είναι στην ίδια κατηγορία, ας πούμε, η Τζένιφερ Λόπες, η Χάιντι Κλουμ, όλες, η Μόνικα Μπελούτσι κλπ. Αλλά εσύ σχολείς με αυτήν.
1: Ναι. Η Χάιντι Κλουμ είναι top.
0: Είναι σαν να έχεις πατήσει αλάρμ.
1: Ναι.
0: Με συνέχεια του δρόμου.
1: Τα αλάρμ.
0: Τα μάτια σου έχουν γίνει αλάρμ βασικά.
1: Ναι.
0: Και τώρα που είπα αλάρμ. Λοιπόν. Το κουμπί αλάρμ στην Ελλάδα λειτουργεί ως μαγικό ραβδί.
1: Α, καλά, ναι.
0: Δεν λειτουργεί έτσι. Πιστεύω ότι αν το πατήσουμε, αποκτούμε το δικαίωμα να παρκάρουμε οπουδήποτε.
1: Ναι, καλά.
0: Πάντα σαλάμ, άκο. Κάθε εκεί στο φούρνο. Ένα λεπτό να πάρω την τυρόπιτά μου. Στο καφέ απ' έξω, α, να πάρω τον καφέ μου.
1: Στη μέση της λεωφόρου, πάνω σε στροφή, όπου να είναι.
0: Ένα αλάρμ τα σώζει όλα.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Βέβαια, δεν πατάμε αλάρμ όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Η χρήση του αλάρμ σύμφωνα με τον ελληνικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι για προσωρινή στάθμευση ή διπλοπρακά. Γι' αυτό το λόγο είναι παράνομη.
1: Ναι, βέβαια, όλα αυτά είναι παράνομα. Ξέρεις πότε το χρησιμοποιείς το αλάρμ? Μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος. Αν υπάρχει μπροστά κίνδυνος, γίνει ένα τακάρισμα ή οτιδήποτε, ανάβεις τα αλάρμ και χαμηλώνεις ταχύτητα για να το δουν οι πίσω και να κόψουν και αυτοί και να μην έχουμε καραμπόλες ή οτιδήποτε άλλο.
0: Έχει κάτι 40, 80, πρόστιμο κλπ. Αλλά
1: είναι.
0: Πρέπει να σε τσακώσουν εκείνη την ώρα που το κάνεις και συνήθως δεν περνάει κανείς από εκείνο το σημείο εκείνη την ώρα.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Τζαμίλια, Superstar στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Σήμερα κάποιος έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι άνθρωπος.
1: Δεν είναι, παιδιά, όχι. Είναι το TikTok.
0: Ακριβώς, γίνεται 10 ετών. Δισεκατομμύρια οι χρήστες παγκοσμίως.
1: Καλά, στην Ελλάδα ξέρεις ότι είναι 4,5 εκατομμύρια.
0: 4,5 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: ναι. 4,5 είναι.
0: Γιατί αν βγάλεις τους πολύ μεγάλους ηλικία που δεν μπορούν να ασχοληθούν και τα μωρά, τα μικρά από τα παιδάκια. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία των
0: μπαίνουν
1: υπολείπων.
0: Στο TikTok ναι. Και χαζολογάνε εκεί μέσα.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Αυτό το χαζολόγημα, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν σου έχει τύχει να περιμένεις να βράσεις το νερό για τα μακαρόνια. Θες 3 λεπτά γι' αυτό. Ναι. Ωραία. Αυτά 3 λεπτά σου φαίνονται αιώνας. Δεν βράζει το ρημάδι το νερό. Και μετά λες, θα μπω στο TikTok για 5 λεπτά. Και περνάνε τα 5 λεπτά και. Μεταφέρεσαι στο μέλλον κάποια στιγμή και βλέπεις 3 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Εντάξει.
1: Δεν το καταλαβαίνεις και από το πέρασε η ώρα.
2: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Αργύρι Αγγέλου και την Ζωέ Πρέ, για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
3: See you student hot takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά. Σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 92,9.

0: New Religion, Bebe Rexha, Faithless, φυσικά στο 92,9 εκείς, με όλες επιτυχίες 90's to now. Και επιστρέφει ο Δακτύλιος.
1: Ναι.
0: Βασικά επιστρέφει, αλλά δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Τον Οκτώβρη σίγουρα, μεταξύ 12 και 26 του μήνα. Τώρα, εντάξει, μία πάνω, μία κάτω, δεν βαριέσαι.
1: Κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί.
0: Θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Δεν αγχωνόμαστε και γι' αυτό. Κάποιοι άλλοι αγχώθηκαν γιατί έλαβαν ένα SMS και αναστατώθηκαν.
1: Λογικό.
0: Χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά. Το SMS αυτό ήρθε από το gov.gr σε άνδρες που τους ενημέρωνε το SMS ότι υπάρχει διαθέσιμο έγγραφο από την επιστρατεύουσα αρχή. Έλαβες εσύ τέτοιο SMS?
1: Όχι, δεν έχω λάβει τέτοιο.
0: Αλλά τι ρωτάω, αποκλείεται να λαμβάνεσαι εσύ τέτοιο SMS λόγω ηλικίας.
1: Λυσάξε με την ηλικία.
0: Μόνο στις διαβιβάσεις αν σε έπαιρναν.
1: Εντάξει, και στο κηλικείο του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης δεν με χαλάει. Καφετζής, εγώ μια χαρά.
0: Λοιπόν, τι ήταν αυτό?
1: Κοίταξε, η παραλαβή αυτού του SMS ουσιαστικά, καταρχάς δεν σημαίνει επιστράτευση ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Απλά είναι η ψηφιακή πλέον επικοινωνία του μηχανισμού επιστράτευσης με τους εφέδρους. Παλιά υπήρχε χαρτί. Λάμπανες ένα χαρτί ή οτιδήποτε άλλο ότι είσαι σε αυτή την κατηγορία, είσαι στην άλλη κατηγορία, ξέρεις, όσο περνούσαν τα χρόνια. Λοιπόν, τώρα δεν θα υπάρχει αυτό, θα γίνεται ηλεκτρονικά.
0: Δηλαδή,
1: με SMS.
0: Αν θα σου φυλάξει γίνει κάτι, θα σου στείλουν SMS. Τσακί σου κέλα.
1: Έτσι όπως το είπες. Τσακί σου κέλα.
0: Με SMS.
1: Ναι, ναι.
0: Απίστευτο.

0: Φιγκλαρό, Rise Up, φυσικά στο 92,9 Kiss. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, όλους μας και τον εαυτό μου, είμαστε ευτυχισμένοι που μένουμε στην Αθήνα?
1: Μάλλον όχι, θα πούνε οι περισσότεροι.
0: Λες,
1: ναι, η καθημερινότητα, όλα αυτά, ξέρεις, είναι διαφορετική.
0: Η αλήθεια είναι ότι σπαζόμαστε λίγο μέσα στην καθημερινότητά μας με αυτά που συμβαίνουν. Πρώτα, με την κίνηση.
1: Αυτό είναι το ένα
0: με το παρκάρισμα, σημαντικότερο. Με διάφορα τέτοια. Παρ' όλα αυτά, για μας που μένουμε, μπορεί να μην είναι η απόλυτα ευτυχισμένη πόλη για να ζεις. Σίγουρα κάπου στην εξοχή, κάπου αλλού, σε κάποιο νησί, κάπου αλλού θα ζούσες πολύ καλύτερα. Αλλά η Αθήνα όμως, για διακοπές, από ό,τι φαίνεται, είναι σούπερ. Γιατί βρίσκεται στις 4 πιο ευτυχισμένες πόλεις. Η Αθήνα.
1: Η Αθήνα.
0: Δηλαδή έρχονται για διακοπές και περνάνε σούπερ.
1: Βέβαια.
0: Στην κορυφή είναι η Λισαβόνα.
1: Μετά έρχεται το Ελσίνκι. Και στην τρίτη θέση το Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και βέβαια έχει μέσα και το Εδιμβούργο, την Βουδαπέστη, το Όσλο. Αυτά. Το Βίλνιους της Λιθουανίας, εκεί θα ήθελα να πάω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Θα ήθελα να πάω εκεί για κάποιο λόγο.
1: Εγώ
0: δεν
1: να σου πω στο Όσλο θα πήγαινα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, θα ήθελα. Δεν έχω πάει.
0: Ωραία.
1: Και στο Ελσίνκι.
0: Ελπίζω να. Εύχομαι να πάμε κάπου ποτέ σε αυτά τα μέρη που ονειρευόμαστε.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Επειδή όμως ζούμε τώρα στην Αθήνα και μπορεί να σπαζόμαστε με διάφορα πράγματα, γι' αυτό το λόγο θέλουμε να περνάμε καλά. Γι' αυτό το λόγο συντονίζεστε το 92,9 εκεί για να περνάτε καλά. Και εμείς τώρα θα σας δώσουμε τραπέζι 80 ευρώ στο Σολούνα για να φάτε να το ευχαριστηθείτε. Το Σολούνα είναι ένα φοβερό μέρος που έχει εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktail, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας.
1: Βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας και κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία, παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτό το γεύμα θα κερδίσει κάποιος από εσάς που θα παίξει μαζί μας, όνομα φυτοζώ πράγμα. Θέλετε? 2, 10, 80, 50.000. Τηλεφωνήστε μας τώρα για να παίξουμε όνομα φυτό.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα. Με την Τζορτζίνα. Καλό απόγευμα, Τζορτζίνα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Καλώς είναι.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, έχω σταματήσει την άκρη τώρα με αλάρμ γιατί οδηγούσα.
2: Σωστή.
0: Τι σωστή, δεν είπαμε
2: σωστή
0: το αλάρμ.
2: Σωστή που έχει σταματήσει. Εντάξει, το αλάρμ αφού το έχουμε πια γίνει, έχει γίνει βίωμα. Δεν φεύγει αυτό με τίποτα.
0: Σωστά. Λοιπόν, Τζορτζίνα, σε ποια περιοχή είσαι?
1: Είμαι στα Βρυλίσια.
0: Α, ωραία.
2: Okay.
0: Λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα Ζ. Είσαι έτοιμη?
1: Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν και πες μας ένα επάγγελμα.
1: Ζωγράφος.
2: Ένα όνομα.
1: Ζήσεις.
0: Είναι απαραίτητα στο τάβλι.
1: Ζάρια.
2: Στην πίτσα κάποιοι τη θέλουν παχιά και αφράτη, κάποιοι λεπτή και τραγανή.
1: Ζύμη.
0: Ένα αντικείμενο.
1: Ζάρι.
2: Ένα φυτό.
1: Ζουμπούλι.
0: Το βασικό συστατικό στα περισσότερα γλυκά.
1: Ζάχαρη.
2: Αυτός που ζητάει από τους περαστικούς να του δώσουν λίγα χρήματα.
1: Ζητιάνος.
0: Ένα ζώο.
1: Ζαρκάδι.
2: Τι σου συγκρατεί το παντελόνι?
1: Ζώνη.
2: Okay.
0: Είχαμε και άλλο χρόνο,
2: Είχαμε, ναι.
0: Μπορούσαμε να τις κάνουμε 3-4 ακόμα ερωτήσεις.
2: Η Τζορτζίνα.
0: Πύραυλος. Ευχαριστούμε πολύ, Τζορτζίνα, που έπαιξες μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για πολλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Dua Lipa. Το κορίτσι. Training Season στο Kiss.

0: Ιστορία λοιπόν πίσω από το Naughty Girl της Beyoncé.
1: Το τραγούδι Naughty Girl της Beyoncé κυκλοφόρησε το 2004 ως το τέταρτο και τελευταίο single από το ιστορικό πρώτο solo album της Dangerous in Love. Το τραγούδι κάνει χρήση sample από το εμβληματικό τραγούδι Love to Love You Baby από το 1975 της βασίλισσας της disco Donna Summer.
0: Επιπλέον να πούμε ότι το τραγούδι δανείζεται στοιχεία και από το κομμάτι Nasty Girl του 1982 του συγκροτήματος The Vanity Six, μιας μπάντας που είχε δημιουργήσει ο Prince. Αρχικά το Naughty Girl προοριζόταν να είναι το πρώτο επίσημο single που θα παρουσίαζε τη solo καριέρα της Beyoncé μετά της Destiny's Child. Ωστόσο η ίδια άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή όταν ηχογράφησε το Crazy in Love. Έτσι το Naughty Girl κρατήθηκε για το κλείσιμο της πρόωθησης του άλμπουμ, λειτουργώντας έτσι ως το απόλυτο club hit του δίσκου.

0: History. History. History. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ηλία! Ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη!
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους!

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: 92,9 Kiss. Δεν είναι 100,
8: ούτε 200,
7: δεν είναι 300,
8: είναι 1000.
7: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί, στο 92,9 Kiss.
10: Όπα, όπα, όπα, όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
11: Ναι.
12: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 εκείς όλες οι απαντήσεις.
13: Στο πιάτο.
12: Στο πιάτο.
13: Ωραία. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. 2 λεπτά μετά τις 6 είμαστε στο 92,9 εκείς και το Kiss Drive Time έχει άλλη μια ώρα μπροστά του.
14: Καλησπέρα και πάλι.
13: Ελένη και Αλέξανδρος, με ποια σειρά θα κολλήσουμε αυτό το χειμώνα?
14: Ξεκίνησε η διαδικασία για το Eurovision του 27, ε.
13: Μάλιστα. Επίσης, θα δώσουμε προσκλήσεις για θεατρική παράσταση και βέβαια θα παίξουμε και soundcheck. Ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες. Με Νέλη Φουρτάντο ξεκινάμε.

0: Να πούμε και την καλησπέρα μας στον Κις Χαλκίδα σε 101,2 που μας κάνει ένα μετάδοση καθημερινά 3 ώρες το πρωί, 7 με 10, το breakfast show δηλαδή και το drive time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο κάθε απόγευμα 5 με 7. Πολλά φιλιά λοιπόν στον Κις Χαλκίδας και όποιος ακούει από εκεί, ας μας στείλει ένα μήνυμα τάξη στο Viber 6942-929-929. Πες τώρα τη βαρετή κίνηση εσύ.
1: Η βαρετή κίνηση, μάλιστα. Με πολλά προβλήματα αυτή την ώρα στα δύο Βασιλή Σοφία Αρτιτού και Αλεξάνδρα. Η Ποσειδόνος στο Ελληνικό, η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή, η Μεσογείων του Παπάγου, η Κηφισία στο κομμάτι ψυχικό μέχρι Δαχτυλίδη και στα δύο ρεύματα, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη και ο Κηφισός προς τον Πειραιά στη Μεταμόρφωση και το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου.
0: Θέλω να μάθω πολύ τι γίνεται και στη Χαλκίδα. Τι κίνηση έχει αυτή τη στιγμή. Για να ζηλέψω.
1: Δεν νομίζω να έχει πολύ κίνηση.
0: Να
1: μας πούνε, βέβαια, οι φίλοι
0: μας. Να μας πούνε και ό,τι σημαίνει εκεί, στείλτε το μας. Ναι. Να το μοιραστείτε μαζί μας, να το μοιραστούμε κι εμείς μαζί σας και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα μοιράσουμε, δεν θα μοιραστούμε, θα μοιράσουμε σε εσάς είναι προσκλήσεις διπλές για μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Μιλάμε για την Ειρήνη του Αριστοφάνη στο Κατράκιο Θέατρο και η προσκλήση είναι για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Μια πολύ ωραία παράσταση με πρωταγωνιστές τους Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Ζέτα Μακρυπούλια, Φίβο Δελιβοριά, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική για την παράσταση, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριανταφύλου και πάρα πολύ ακόμη. Είναι πάρα πολύ,
0: πολύ
1: μεγάλο
0: σας. Καλή παράσταση. Ναι. Θέλετε προσκλήσεις, μπείτε στο site του Kiss, kiss929.gr για να τις διεκδικήσετε.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Εμείς πάλι περιμένουμε άλλο πράγμα. Όχι για κάτι που θα γίνει απόψε, αλλά για κάτι που θα συμβεί το Σάββατο το μεσημέρι. Αυτό περιμένουμε πώς και πώς. Γιατί το Σάββατο το μεσημέρι, 26 Σεπτεμβρίου, ο 92,9 Kiss θα βρίσκεται στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Megastore, στο 20 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας, παρέα με την Enerwave, 12 με 2 το μεσημέρι, μαζί με τον Αργύρη και τη Ζωή. Γι' αυτό το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί θα είναι αυτοί οι δύο και θα κάνουν χαμό εκεί πέρα.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι, τώρα που έχουμε για τα καλά επιστρέψει στην καθημερινότητα, θα κάνουμε ένα break για κάτι fun που θα μας χαρίζει και δώρα, έτσι,
0: ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Να πούμε επίσης ότι η Enerwave είναι εταιρεία ρεύματος και φυσικού αερίου και η ΑΒ Βασιλόπουλος, μαζί δηλαδή η Enerwave και η ΑΒ, γιορτάζουν τη συνεργασία τους και μας προσκαλούν σε αυτό το τρίμερο γεμάτο ενέργεια στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Megastore από τις 24, είναι από αύριο δηλαδή, μέχρι τις 26 του μήνα. Εμείς θα είμαστε εκεί το Σάββατο 26 του μήνα, 12 με 2 το μεσημέρι. Και θα υπάρχει και τροχός. Θα υπάρχουν και δώρα.
1: Και
0: θα γυρνάει η ζωή με τον Αργύρη τον τροχό και θα γίνει χαμός εκεί πέρα.
1: Και ξέρεις και κάτι, και κάποιος θα διεκδικήσει τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς.
0: Αυτό κι αν είναι νέο. Και η είδηση που πρέπει να μοιραστούμε. Τώρα, κάτι άλλο που πρέπει να μοιραστούμε και που περιμένω εγώ τουλάχιστον, γιατί είμαι πολύ φαν αυτού του είδους σειρών στο Netflix, θα βγει το Trap. Η παγίδα.
1: Αυτή θα με κόλλημα μάλλον. Από ό,τι φαίνεται,
0: έτσι
1: γιατί
0: λέμε.
1: Είναι καλή σειρά. Είναι ψυχολογικό θρίλερ, 6 επεισοδίων. Η πρωταγωνίστρια είναι μια απομονωμένη συγγραφέας που βγαίνει από το σπίτι της για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, θέτοντας τον εαυτό της σαν δόλωμα για να παγιδεύσει το δολοφόνο της αδερφής της.
0: Πολύ μου αρέσουν κάτι τέτοια.
1: Ναι.
0: Και δεν ντρέπομαι να το πω ότι βλέπω τέτοια. Η Μάνη, don't be so shy.

0: Κις Soundcheck.
1: Ο σημερινός ήχος είναι αυτός. Τι είναι αυτό? Μπορείτε να καταλάβετε?
2: Νομίζω ότι θα το καταλάβουν αρκετοί.
1: 69-42-929-929 το Viber για τα φωνητικά σας μηνύματα. Και εμείς, επειδή υπάρχουν στιγμές που θέλουμε να περάσουμε καλά, θα σας στείλουμε στα TGI Fridays, γιατί εκεί θα περάσετε σίγουρα καλά, έχει αγαπημένες γεύσεις και 50 ευρώ δώρο επιταγή είναι μια χαρά για να το καταχαριστηθείτε. Οπότε πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτό, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στο Viber
2: 69-42-929-929.

0: Είναι λίγο δύσκολη λέξη αυτή να την πεις, η αλήθεια είναι. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι. Blue και Elton John ακούσαμε. Sorry seems to be the hardest word. Φυσικά στον 92,9 Kiss. Δεν ήταν πολύ δύσκολο νομίζω το σημερινό.
1: Όχι.
0: Ηχητικό που βάλαμε για το Kiss Soundcheck. Για πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν οι φίλοι μας εδώ.
1: Κάποιοι.
0: Στα φωνητικά μηνύματα. Ναι, κάποια θα
1: τα βάλουμε όλα, δεν γίνεται. Λοιπόν.
2: Σπέρα Kiss FM. Είμαι η Λέτα. Νομίζω ότι είναι οι αλλοκαθαριστήρες από αυτοκίνητο.
3: Καλησπέρα παιδιά, μήπως είναι πλυντήριο ρούχων.
4: Καλησπέρα σας. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι φωτοτυπικό, αλλά πρέπει να είναι οι αλλοκαθαριστήρες.
5: Καλησπέρα και στους δύο. Είναι οι αλλοκαθαριστήρες από το αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα. Έλα.
6: Είναι οι αλλοκαθαριστήρες. Αυτό πιστεύω και αυτό είναι.
0: Okay.
6: Αυτά. Okay. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά. Α, ωραία.
0: Τι. Κάνει is upgrading, please wait.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό.
0: Έλα να σου πω, δεν πειράζει.
1: Στη δική μας εκπομπή.
0: Δεν ξέρω. Τότε, με μας γουστάρει, τι να σου πω τώρα. Να μας κάνει upgrade. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν θα ακούσουμε άλλα. Έτσι κι αλλιώς όλα και τα υπόλοιπα που έχουν έρθει λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ναι,
0: για η αλλοκαθαριστήρα. Αυτό είναι.
1: Αυτός είναι, παιδιά, ο αλλοκαθαριστήρας.
0: Σήμερα τους χρησιμοποίησαμε κιόλας.
1: Γενικότερα, από εδώ και μετά θα τους χρησιμοποιούμε συχνά.
0: Εμένα βέβαια δεν κάνω ακριβώς έτσι.
1: Πώς κάνουν εσένα. Να το κοιτάξεις αυτό. Δεν είναι normal.
0: Όχι, θέλουν αλλαγή.
7: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
7: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
14: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
14: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM to School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. 92,9.

0: 90's είναι επιτυχίες φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss και ξεκινάει η αναζήτηση του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας, η Eurovision το 27.
1: Βέβαια, έρχεται σιγά σιγά η ώρα. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικά πάντα, έτσι. Υποβολής υποψήφιων τραγουδιών από χτες, από τις 22 του μήνα.
0: Ναι, και μέχρι την 1η του Νοέμβρη μπορούν στις 23:59 πρώτα λεπτά να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά όσοι θέλουν. Να πούμε ότι η επιλογή του τραγουδίου θα γίνει μέσω του διαγωνισμού Sing for Greece 2027.
1: Όπως πέρσι.
0: Ο οποίος περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν εθνικό τελικό. Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν έως 20 τραγούδια, από τα οποία τα 12 θα προκριθούν στον τελικό μέσω ψήφο του κοινού.
1: Και ο νικητής του τελικού, όπως καταλαβαίνεις, θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision.
0: Είναι πολύ περίεργη φέτος να δω.
1: Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.
0: Ευχόμαστε να τα πάει πολύ καλά η Ελλάδα και να βγει πρώτος ή πρώτη αυτός που μας εκπροσωπήσει, δηλαδή στη θέση της Ντάρα,
1: ναι.
0: Η οποία κέρδισε την Eurovision το 26 με το Μπαγκαράγκα.

0: Τι κομματάρα, Lighthouse Family, No Sunshine, φυσικά στο 92,9 Kiss, ο οποίος μαζί με την Genius Travel, τα μάθατε φαντάζομαι, και αν όχι να σας τα ξαναπούμε. Σας στέλνουμε στην Αίγυπτο για να δείτε ζωντανά τη Σακύρα 28 Νοεμβρίου, θα τη δείτε στις πυραμίδες της Γκίζα.
1: Θα ταξιδέψετε μαζί με κάποιον που θέλετε εσείς αποφασίζετε, και είναι πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία της Ακύρα.
0: Ζηλεύω πάρα πολύ. Λοιπόν, μπαίνετε στο kiss929.gr, στο site του Kiss δηλαδή, μπαίνετε και δηλώνετε συμμετοχή. Μιλάμε για ένα ταξίδι ποιοτικό, ναι, ένα ταξίδι που πραγματικά θα είναι μια εμπειρία για εσάς που θα θυμάστε για πάντα. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να δεις κάτι τέτοιο στις πυραμίδες της Γκίζας, στη Σακύρα. Έτσι, αυτή πριν από 20 χρόνια είχε ξαναπάει εκεί
1: και
0: ήταν από τα πιο πολυφωτογραφημένα γεγονότα τότε. Mm. Οπότε σκέψου τι θα γίνει τώρα.
1: Πανικός.
0: Αυτή τη φορά. Πανικός.
1: Πανικός.
0: Και φυσικά η Genius Travel το οργανώνει, η οποία σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες, και μπορείτε να ζήσετε π.χ. με την Genius Travel το Μαρόκο. Α, με το δικό σας ρυθμό όμως, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα.
1: Επίσης μπορείτε να διανυκτερεύσετε στην έρημο Σαχάρα αν θέλετε. Εκεί.
0: Και έχει κι άλλα.
1: Έχει και Αίγυπτο με ερωταστικά πακέτα.
0: Με ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλο στον Νείλο και πολλά ακόμα. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα.

0: Νταμιάνο Νταβίτ, Next Summer, φυσικά στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90s to now. Ήρθε η ώρα όμως να ξεπονήσουμε. Έρχεται η Χρυσνά Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες κοντά σας. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε αύριο. Ακριβώς στις 5 το απόγευμα, να είστε καλά.
2: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζω Επρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ηλία, ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Χα, ένας σκιούρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
4: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
3: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
5: Ένα μετά τις 7, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου και καλό φθινόπωρο να έχουμε. Ξεκινά σιγά σιγά η εποχή του καναπέ. Τα τζιτζίκια σωπαίνουν. Ο τυπίτικο. 92,9 Kiss όμως παίζει κάθε εποχή για εσένα. Την καλύτερη 90's του ναού μουσική. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Sir Believe, Lady Gaga, Bad Romance. Επανέρχομαι με τη νέα έμαθα σήμερα.

92,9 Kiss, All I Need Is Your Love Tonight. Για λίγο παραπάνω ήλιο, λίγο παραπάνω φως. Η καλύτερη 90's του Ναού Μουσική παίζει για εσένα πάντα. Γιατί άλλα νέα μάθαμε σήμερα. Δουλίτσα θα υπάρχει. Ήρθε το τέλος της αυτοεξυπηρέτησης. Πολλοί μιλούν γι' αυτό. Δεδομένου ότι μεγάλες αλυσίδες αλλάζουν στρατηγική και επενδύουν ξανά στο ανθρώπινο δυναμικό. Ξέχνα το AI. Ο Τραμπ αλλάζει το όνομα της τεχνητής νοημοσύνης AI σε υπερνοημοσύνη SI. Και γιατί αυτό? Γιατί η λέξη τεχνητή artificial κάνει τη νοημοσύνη να ακούγεται ψεύτικη. Αληθινές αξίες, ό,τι έχει πραγματικά αξία, γι' αυτό θα μας τραγουδήσει ο Benson Boone στο Beautiful Things. Και αυτή είναι η Crazy Town, τραγουδούν για σένα, Βεταλουδίτσα. Butterfly.

0: Πάντα λέμε πιο κάτω δεν πάει, αλλά έλα μου που πάει όμως. Καλή, way down we go. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σήμερα ξεκινά επίσημα το φθινόπωρο. Το γιορτάζουμε με τον 92,9 Kiss και υπέροχη 90's του Now μουσική. Και η Taylor Swift θα γιορτάσει ένα ακόμη βραβείο στην πλούσια συλλογή της. Νομίζω ναι.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η Taylor Swift πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards, όπως ανακοίνωσαν το CBS και το MTV. Η pop star θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του MTV VMA Artist Director Honors, ενός νέου βραβείου που θεσπίζεται για καλλιτέχνες οι οποίοι σκηνοθετούν μέρος ή το σύνολο των μουσικών τους βίντεο. Η Taylor Swift όχι.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: 92,9

92,9 Kiss Training Season και Happy New Season. Φθινόπωρο επίσημα από σήμερα. Η κίνηση καλά κρατεί και αυτή τη στιγμή 18 πριν τις 8. Η λεωφόρος Κηφισίας έχει τμηματικά σε νέο ψυχικό Χαλάνδρη. Η λεωφόρος Βουλιαγμένης Άλυμος Ηλιούπολη και η Βασιλής Σοφίας κλασικά στο Κολωνάκι. Έχω να σου πω πως τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom για όλες και για όλους.

0: Ενρίκη Γλέσιας και Λουάν Σαντάνα στον 92,9 Kiss. Οι Λατίνοι έχουν πάθος και εμείς από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Περισσότερη 90s του Now Music με την αναζητάς τη βρίσκεις εδώ στο 92,9 Kiss. Την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και τώρα θα κάνουμε μια πολύ σύντομη στάση αγορά.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μία διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Hi, I'm on.
11: Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, το φθινόπωρο μπήκε επίσημα. Οι ζυγοί έχουν γενέθλια και ο 92,9 Kiss έχει και παίζει για εσένα την καλύτερη νέντη του Νέα Μουσική. Μέχρι τις 9 θα την απολαμβάνουμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου και αυτή την ώρα παρέα με την Telekom θα πούμε για τους διαγωνισμούς μας και για το φθινόπωρο που ξεκινά και τα ωραία του. Έχουμε πανσέλινο αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η αγαπημένη μας Τερέζα με το Fly Me to the Moon.

Ακόμη και κάποιες δύσκολες ημέρες συμβαίνει κάτι καλό, για ψάξ' το. Πάντα κάτι καλό ακούς. Επιτυχίες 90's του Now. Πάντα κάτι καλό κερδίζεις τον 92,9 Kiss. Θέλεις μήπως να ανανεώσεις το χώρο σου, το έχουμε. Μπες στο Instagram του 92,9 Kiss, βρες το post και διεκδίκησε μία δώρο επιταγή 600 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης που είναι φανταστικά. Η εταιρεία Κηρύτσης σχεδιάζει, κατασκευάζει, χειροποιεί τα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, μίνιμαλ, υψηλής αισθητικής ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίσης επιπλών με έντονη προσωπικότητα από το 1950. Θα τα βρεις Αθήνα Κηφισιά, Άλυμος, Ηράκλειο, Κρήτης. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Breakfast Show. Καλή επιτυχία!

92,9 Kiss Florida Rides Round. Έχω να σου πω ότι χθες άναψα καλοριφέρ στο αυτοκίνητο. Αυτό. Στην αρχαιότητα θέλω επίσης να σου πω πως οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε τέλεια μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ στους αιώνες. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr. Έρχονται στις επιτυχίες 90's του Now, το αγαπημένο μας ντουέτο, ο Bruno Mars με τη Lady Gaga.

Θα ακούμε τα γόρια. Better Day, Topic και Alex. Μικρότερες αλλά καλύτερες ημέρες και φθινοπορεινά βράδια. Παρέα με τον 92,9 Kiss. Την επόμενη Πέμπτη με το καλό 1η Οκτωβρίου ξεκινά το αγαπημένο παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Τι μου λες, τέλεια. Στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή στις 9 παρα 20, την προηγούμενη πάντα, η παραγωγή δίνουμε όλες τις απαντήσεις με τη σειρά στις 10 ερωτήσεις στο νου σου. Παράλληλα, σε στέλνουμε Αίγυπτο, Κάιρο για να δεις live τη Shakira. Kiss World Concert Shakira Live με τον 92,9 Kiss και την Genius Travel. Σε στέλνουμε στην Αίγυπτο, ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζα στις 28 Νοεμβρίου. Για να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία, μπαίνεις στο kiss929.gr, δηλώνεις συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στο Breakfast Show 12 Οκτωβρίου. Η Genius Travel με την ευκαιρία να πούμε πως σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Μπορείς να ζήσεις στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό χωρίς πίεση. Να βρεθείς στην έρημο Σαχάρα είναι πραγματικά καταπληκτικά.

0: Αντίο, τζιτζίκια. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, φθινοπορεινή σημερία στο βόρειο ημισφαίριο, το δικό μας δηλαδή. Η νύχτα και η μέρα έχουν σχεδόν ίδια διάρκεια. Από εδώ και πέρα, βέβαια, η μέρα θα μικραίνει και τη νύχτα θα τη ζούμε με κουβερτούλα, καναπές, σειρές. Ναι, καλά. Δεν σταματάμε να βγαίνουμε σε αυτή την πόλη. Είμαστε πολύ απόλυτα συνδεδεμένοι και εδώ στο 92,9 Kiss, πάντα με την Telekom. Είδες τα καινούργια καταστήματα. Στο κινητό σου επίσης θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις πάντα τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR.
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζω Επρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Καλησπέρα στο βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, απόλυτα συντονισμένη στο 92,9 Kiss με όλες τις αγαπημένες σου επιτυχίες 90's to now και τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Και αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου, όμως αύριο ο ήλιος θα λάμπει στην πόλη, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει τους 25, μια αγωνία για τον καιρό το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε και πολλές συναυλίες. Ας ξεκινήσουμε εμείς.

Μία ακόμη Κριστίνα Αγγιλέρα στον αέρα του 92,9. Και είσαι αγαπημένο μου Τζίνι, κάνε να μην βρέξει το Σάββατο. Έχουμε φεστιβάλ, έχουμε συναυλίες στην πόλη, αν βγεις στο ΟΑΚΑ. Και ο καιρός παίζει λίγο άστατα, η αλήθεια είναι. Καλό είναι να την έχετε την ομπρελίτσα μαζί όλο το Σαββατοκυριακό. Καλύτερα τα πράγματα από Δευτέρα. Έχουμε την τρίτη τη συναυλία του Σλιμάν, τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εκεί τα πράγματα δείχνουν να είναι καλύτερα, γιατί το φθινόπωρο στην Ελλάδα δεν ξέρεις ποτέ.

Impossible να μην κολλήσεις με την αγαπημένη 90's του Now μουσική που παίζει για εσένα 92,9 Kiss. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που ερχόμαστε σε διάφορα σημεία στην πόλη να σας βρούμε για να ακούσετε αυτή την 90's του Now μουσική από κοντά και να τα πούμε από κοντά. Η Enerwave, εταιρεία φυρεύματος και φυσικού αερίου, και ο ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζουν τη συνεργασία τους λοιπόν και μας προσκαλούν σε ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Mega Store από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Στο χώρο του καταστήματος θα παίξετε διασκεδαστικά παιχνίδια, θα κερδίσετε ξεχωριστά δώρα, ενώ μπορείτε να διεκδικήσετε και τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς που αντιστοιχεί σε όφελος 500 ευρώ στην κάρτα ΑΒ Plus. Για να κλείσει ο μήνας με ωραία ενέργεια και με ένα υπέροχο live το Σάββατο, το Breakfast Show θα βρίσκεται εκεί στο ΑΒ Βασιλόπουλος με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Φανταστικό, εννοείται θα είμαστε εκεί.

Euphoria στις επιτυχίες 90's του Now, ένα από τα πιο εμβληματικά επιτυχημένα τραγουδιά στην ιστορία της Eurovision και φυσικά νούμερο 1 στα ευρωπαϊκά chart του 2012 από τη Λωρίν, η οποία είναι παιδί της φύσης. Κάποια στιγμή είχε πει πως θα μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παραμένει στη βάση της, ένα νησάκι της Στοκχόλμης, όταν δεν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, μαζί με τον σύντροφό της που έχουν δημιουργήσει εκεί και μία μαρίνα μάλιστα και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Να πούμε πως η Λωρίν ανέβαλε την περιοδία της για την άνοιξη του 2027 και φήμες λένε πως είναι πιθανό και τρίτη συμμετοχή της στην Eurovision του 2027. Και από τη Λωρίν στην Ιταλίδα Γκάλα, που μπορεί να έγινε ξανά viral με την τεράστια επιτυχία της και ποδοσφαιρικό ύμνο, η δημιουργός όμως δηλώνει απένταρη, καθώς δεν έχει αποκομίσει τα οικονομικά ωφέλη από το τραγούδι που σχεδόν και εδώ και τρεις δεκαετίες σκίζει πραγματικά. Και αυτό το τραγούδι είναι το Freed From Desire.

Για τα λόγια, τα γλυκά και τους κόλλακες τραγουδάω ο Ιρλανδός Hozier, Too Sweet. Στο 92,9 Kiss, είμαστε παρέα από τις 7 το απόγευμα. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου, ευχαριστώ για την παρέα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, φθινοπορεινή ησημερία. Και έχουμε και διάσημα μουσικά γενέθλια. Ευχόμαστε χρόνια πολλά στο The Boss, στον μουσικό υπέροχο Bruce Springsteen. Γίνεται 77 σήμερα. Και ο Χούλιο Εγκλέσιες από την άλλη, ο Ισπανός Ερωτήλος, με τα υπέροχα τραγούδια του 83. Χρόνια πολλά και στους δύο. Αύριο Πέμπτη το πρωί στις 7 έχετε ραντεβού με την υπέροχη παρέα, το πιο κεφάτο δίδυμο Αργύρης και Ζωής, στο Breakfast Show, με φουλ θετική ενέργεια, διαγωνισμούς, πειράγματα και την καλύτερη νέντη του Now Μουσική. Στις 7 το απόγευμα, μαζί ξανά. Πολλά φιλιά.

0: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζω Επρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλου.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ηλία! Ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών. Της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: 92,9 Kiss.
8: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
8: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Είσαι να φτιάχνει τη μέρα, περνάμε ωραία.
0: 92,9 Kiss.

Το Μεζόνα Δεκορασιών Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
0: 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποια χρονιά έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
2: 89.
1: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
2: Οβελίξ.
1: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει το James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
2: Ο Ρότζερ Μουρ.
1: Πόσο κάνει 41 και 11?
2: 52.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
2: George Lucas.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
2: Ινδικό.
1: Πόσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
2: 12.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Κάιντα.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
2: Εύβοια.
1: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι! Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα! Διονύση, κέρδισες, το έχεις καταλάβει?
2: Όχι.
3: Δεν το έβαλα. Γιατί απλά ούρλιαζα.
1: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρος ότι κάπου θα παγωθούν.
1: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα παίξουμε με το γραμμαρό.
2: Ναι, πάμε να
1: λοιπόν,
2: παίξουμε.
1: Λοιπόν, με το ρο παίζουμε. Χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Ροξάνη.
3: Ένα πράγμα.
2: Ρόδα.
1: Θα σπάμε την πρωτοχρονιά για αυθονία και γούρι.
3: Αυτό που το πετάμε μέσα.
2: Ρόδι.
3: Ένα
2: Ρόδι.
3: Ζώο. Ένα ζώο.
1: Ναι,
3: παιδιά, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
1: Έτσι θα ξεκινάει η μέρα σου και η εβδομάδα σου και ο μήνας σου και ο χρόνος σου. Έτσι γουρλίδικα ρε παιδί μου και γενναιόδωρα.
2: Και εσείς πάντα τόσο τέλειες εκπομπές. Γιατί είστε πραγματικά συγκίνηση. Καλύτερη παρέα παιδιά, πρωί πρωί με το καφέ στο χέρι. Είστε ό,τι χρειάζομαι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ματίνα μου, πόσες είναι οι πτώσεις στα ελληνικά?
3: 4.
2: Ποιος είναι ο διπλάσιος του 15?
3: Το 30.
2: Ποιος είναι ο φίλος του Σρέκ?
3: Ο Γάιδερος.
2: Ποια μέρα γιορτάζεται το Πάσχα?
3: Τη Δευτέρα, την Κυριακή.
2: Ποιο είναι το τέταρτο γράμμα της αλφαβήτου?
3: Το Δέλτα.
2: Ποιος είναι ο καπετάνιος στο πειρατές της Καραϊβικής?
3: Ο Τζακ Σπάρο.
2: Ποια πόλη προστάτευε η θεά Αθηνά?
3: Την Αθήνα.
2: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα? Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στον κόσμο, το Κιλιμάντζαρο ή το Everest?
3: Το Everest.
2: Ποιο συγκρότημα ερμηνεύει το τραγούδι Listen to Your Heart?
3: Ροξέτ.
2: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
3: 7.
2: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, να το περίμενε.
4: Ωραία,
3: κάθομαι.
2: Δεν είναι ψυχραιμία, έχει λαχανιάσει.
3: Ναι, θα κατορυθώ.
2: Ματίνα, πες αλήθεια.
3: Πάω να κλάψω κιόλας τώρα.
2: Ωραία.
3: Λίγο ένα γρήγορο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου, πραγματικά.
2: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.